0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουκάλα, βετσέζε, σχόλα, τέλει. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ? Μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα. Βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ποιοι είμαστε?
2: Η Ατενίνα Αφαλίντα Ντε Σάντος.
1: Ναι.
2: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
1: Α, τρελαίνομαι.
2: Και ο Δον Βασίλειο Φορτουνάτο.
1: Αυτός μας καταδυναστεύει.
2: Και η εκπομπή είναι Πάμε πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
1: Έγινε. Δεν μου λες. Αυτός μας καταδυναστεύει, τις πρώτες ξαδέρφες.
2: Για μου τσάντρα, Ατενίνα Φαλιντίνα Ντε Σάντος.
3: Λαμαδρουγάδα.
2: Εγώ αν θέλεις κάνω την παρακατιανή.
1: Εγώ ποια θα κάνω?
2: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
1: Θα με έχω η κακιά και θα τον έχω κλειδωμένο τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήτανε κάποτε πελούσιο. Κλείδωσε και του τρώω την περιουσία.
3: Σας το έχω πει εδώ και πόσο καιρό και το έχουμε πει. Θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
1: Ένα σύριαλ.
2: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
3: Βάμος Μαδρουγάδα.
1: Μαύρος Μαδρουγάδα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα βουκάλια, δεν ξέρει πώ να τέλειωνε. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε. Αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα. Βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Υπάρχει στην Κίνα μια υπηρεσία που προσλαμβάνει ένα supervisor για να σε πιέζει να δουλέψει.
2: Άμα τον έχω προσλάβει και τον πληρώνω, μπορώ να τον βρίζω κιόλα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να τον
2: βρίζει. Δηλαδή, αν με πιέσει σε φάση που είμαι ήδη πιεσμένη.
1: Ό,τι μου πει, θα σου πω.
2: Και αν μου πει γιατί με βρίζει, θα πω εγώ δεν σε πληρώνω. Δεν σε πήρε για να με κάνει bullying.
1: Σε παίρνει βιντεοκλήση και σε ελέγχει εκείνη τη στιγμή σε ποιο στάδιο
3: βρίσκεσαι. Να τον πληρώνω να είναι πάνω από το κεφάλι.
2: Ναι.
3: Θα έχουμε έναν ο καθένα πάνω από το κεφάλι μα, λοιπόν.
2: Ναι,
3: αυτό έπρεπε να το πεις έτσι. Τι, να τον πληρώνω για να με παίρνει τηλέφωνο?
2: Όχι, τι συμφωνώ με την Αθηνά. Εδώ τον θέλω να τρώει και μια σφαλιά.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελαττίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
13: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, βετσέτσι, φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
15: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Μπήκαμε στο πρώτο καράβι. Αυτό είναι.
1: Έλα, αφιερωμένο εξαιρετικά.
0: Αφιερωμένο στους νησιώτες και στις νησιώτισες, στις πάμε πρωινιώτισες, που είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα μέχρι και τις 10.
1: Άκου, Φορτούνη.
0: Τι λέει?
1: Δηληνώ το χολαστάρα να σε πάω στην πορτάρα.
0: Πάμε να άξω δηλαδή?
1: Φύγαμε.
0: Εμείς θα πάμε τίνο σε λίγο.
1: Ωρα, τι έχει να γίνει.
0: Παραδίπλα.
1: Λοιπόν,
0: πού θα
1: μην
0: πάμε?
1: Ξεχνάτε το έλα να πάμε στο νησί εδώ στο ρυθμό 949. Θα πάμε τίνο, βρε, όχι εμείς, εσείς.
0: Γιατί έφτιαξε και το τηλέφωνο.
1: Έτσι. Φτιάξανε τηλέφωνα τη μέρα είναι σήμερα Παρασκευή. 5 έκτου. Είναι μια υπέροχη μέρα γιατί όλοι έχουν σιάξει. Χθες είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το τηλέφωνο. Σήμερα η εκπομπή θα πάει αλφαδιά.
0: Το φέραμε στα ίσα. Έτσι, κάπου τώρα.
1: Έτσι. Και φυσικά θα παίξουμε την πρώτη μας ώρα το έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο. Περίμενε να σου πω, ναι. Εολής Τίνος Suites.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, μα ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Ωραία.
1: Δεν τελειώνει εδώ.
0: Τι
1: το δώρο.
0: Να... Πώς...
1: Έχουμε τη διαμονή, έχουμε τα SeaJets, έχουμε και το Beach Bar Λαλαλούζα, έχουμε και αυτοκίνητο για όλο το τρίμερο από το Dromos Rent Car. Και τι άλλο θέτε? Τι άλλο θέτε?
0: Τίποτα. Όταν σας πούμε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber. Βασικά τώρα.
1: Ναι.
0: Στείλετε μήνυμα στο Viber. Ποιο τραγούδι θα βγείτε σε λίγο να μας πείτε, ποιο ρεφρέν νησιώτικο στον αέρα. Ένας από εσάς θα κληρωθεί, θα βγει στον αέρα και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση.
1: Που θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Εδώ. Στείλτε λοιπόν στο 6937 949 949 την καλημέρα σας όπως κάθε μέρα. Στείλτε όμως και το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Θα βγει ένα στον αέρα, θα το τραγουδήσει και θα μπει κατευθείαν στην κλήρωση.
0: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει με φόρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο. Τρεις ολόκληρες ώρες. Χθες κάναμε χαμούλη, γελάσαμε. Σήμερα Παρασκευή, λέμε να το τερματίσουμε. Λοιπόν, χθες πήγα και κατεβαίνω λοιπόν μετρό.
1: Ναι.
0: Και ακούω.
2: Ένας και ένας δυο μου το
0: κάνω. Όχι, όχι, λάθος.
1: Τι άκουσες, στο μετρό μπήκες.
0: Λοιπόν, και.
3: Μια μικρό
0: παντρεμένη. Έπαιζαν στο πιάνο.
1: Παίζανε στο πιάνο του μετρό, στο Σύνταγμα. Προσπαθούν όλοι να γίνουν viral τώρα. Ήταν το παλικάρι, το courier που έγινε viral και κάθονται εκεί. Δεν πάμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Αυτό. Εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Πάμε να πούμε.
0: Ποιος
1: στην Πέττη να
0: πιάνο?
1: Πάμε. Εγώ ξέρω τα κύματα του Δούναβη. Μέχρι εκεί έφτασα στο μάθημα.
0: Και εγώ τα κάλατα Χριστουγέννων.
1: Ωραία, να φέρουμε έναν άλλο να παίξει πιάνο και εμείς οι τρεις να τραγουδάμε.
0: Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Πάμε να κάνουμε εκεί υπαίθρια συναυλία.
1: Ωραία ιδέα.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Φύγαμε μετρό.
1: Να πούμε το εξηγήστε μου τη Ρία Ελληνίδα.
0: Καλημέρα, να το πούμε. Και Οικονομόπουλος και Μαλού και Γιώργος Μαζονάκης.
4: Επόμενη στάση.
1: Ναι.
4: Κορυδαλός.
1: Α, μας πιάσαμε.
4: Next station. Κορυδαλός.
0: Μια μικρό.

0: γίνεται.
1: Τι έγινε, μας πιάσανε ή είμαστε ακόμα εδώ πέρα?
0: Μα,
1: γιατί έχουμε και παραφωνία αυτό τώρα που κάναμε. Δεν
0: ποιο?
1: Τραγουδάμε ωραία.
0: Το
1: ναι,
0: ποιος καλέ δεν τραγουδάει ωραία, σε παρακαλώ θα τώρα πάμε, το σπουδέστο τραγούδι.
1: Θα πάμε να το κάνουμε εκεί πέρα challenge. Ωραία, κάσε τα υπόλοιπα στο μετρό. Με πάμε πρωινό.
0: Θα
1: βρούμε ένα πιανίστη, ένα κορντεόν.
0: Θα πω το μεγάλο μου σουξέ. Το όρκι σου να μην χωρίσουμε.
1: Α, ναι. Ωραία. Και εγώ high five.
0: Μπράβο, βέβαια. Αφού τα έχουμε έτοιμα τα τραγούδια προβαρισμένα. Καλημέρα, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας. Πάτε στη δουλειά σας. Ακούτε ρυθμό 949. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Και τώρα ξέρετε, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ποια είναι αυτή η ώρα.
1: Είναι η ώρα που εγώ φοράω από κάτω βερμούδα, από πάνω το γνωστό, το ωραίο, το σακάκι μου και λέω τα viral news. No news, good news. Γιατί φαίνομαι κιόλας, μην νομίζετε.
0: Είσαι έγκυρος.
1: Βεβαίως. Έγκυρος. Συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι σε ένα σκληρό βίντεο που υπάρχει. Βλέπουμε δύο διαρρήκτες να έχουν μπουκάρει πριν σε ένα σπίτι στην Καλλιθέα. Και ο ένικος σε αυτό το βίντεο να τους επιτίθεται με ρόπαλο του baseball.
0: Ήτανε μέσα ο άνθρωπος.
1: Ναι. Οπότε μπήκε, τρόμαξε ο άλλος, πήρε το baseball το τέτοιο.
0: Τι να κάνει. Συγγνώμη που θα το πω.
1: Συνελήφθη για σωματική βλάβη.
0: Άμα μπουν τρεις μέσα στο σπίτι σου, δεν θα μηνθείς, ρε παιδιά.
1: Συνελήφθησαν και οι τρεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει, θα μηνθείς. Σου λέω τι έγινε τώρα. Το κυνήγι.
0: Σκέψου το... ταραχή τώρα, ο Θεός να φύλλα.
1: Άστο να πάνε, να το
0: μα έχει φτάσει
1: σου.
0: Σε αυτό το θράσος. Δεν περιμένουν καν να είναι άδειο το σπίτι, μπαίνουν μέσα.
1: Πού να μπήκαν τώρα ντου. Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά. Ταξί έπεσε στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός. Την 5η, 8 το πρωί, χτύπησε στην πύλη Ε4 κάπου το ταξί, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατέληξε στο νερό.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Πάμε τώρα. Φωτιά στη Φιλοθέη. Ενδείξεις ότι ξεκίνησε από εργασίες σε Μελίσια, στο άλσος Βεϊκού.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι, ναι,
1: πήγαν
0: ναι, ναι,
1: εκεί πέρα ναι. άνθρωποι και βάλανε.
0: Εγώ μένω στο Γαλάτσι
1: ναι.
0: και το άκουσα.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι κάποιος πήγε να βάλει φωτιά, και... αλλά τελικά
1: όχι,
0: ήταν από
1: δεν
0: Μελίσια.
1: Έβαλε φωτιά. Είχε τα Μελίσια εκεί,
0: ναι.
1: κανονικά.
0: Και,
1: και πήγαινε και έκανε
0: να
1: τα καπνίσει. Και μάλιστα ένας από τους δύο λέει φορούσε και στολή και τράπηκε σε φυγή. Βρήκανε από πάνω από τον κωδικό που έχουν τα Μελίσια εκεί πέρα οι άνθρωποι από, από το Σύλλογο Μελισσοκόμου το τηλέφωνό του. Το παίρνει, δεν απαντούσε, σιγά μην απαντούσε. Και έχει γίνει όλο αυτό τώρα. Αλλά απορώ. Εκεί πέρα πώς μπορείς να πας να βάλεις, ας πούμε, κυψέλες, πώς λέγεται αυτό, επισήμως, ή στη Λούφα. Στη Λούφα μάλλον, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι πώς πήρε φωτιά το σημείο από αυτό το μηχάνημα που τα καπνίζει.
1: Ό,τι και να ανεβάζεις Μελίσια τώρα μέσα στην πόλη.
0: Νομίζω ότι επιτρέπεται. Και στο πάρκο Τρίτσι έχει Μελίσια μέσα. Τα έχω δει.
1: Το ότι έχει δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται όμως.
0: Ας λοιπόν, μας απαντήσει κάποιος που γνωρίζει.
1: Ας μας απαντήσει γιατί
0: ναι,
1: σωστά.
0: Στο 6937-949-949 το Viber.
1: Απορία το έχω. Και ναι. τέλος τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε για τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Που κάνεις διάφορες διαδικασίες, παίρνεις και σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κάνεις τις αιτήσεις σου κλπ. Και μπορεί να είναι και ένα μέλος της οικογένειας. Δηλαδή η γιαγιά της οικογένειας να
0: βεβαίως,
1: γίνει.
0: Και παίρνεις ένα επίδομα.
1: Ένα επίδομα ναι. κάποιων ευρώ. Λοιπόν, άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τους γονείς από το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και κάνεις αυτή την αίτηση για να πάρεις στο dandades.gov.gr μία νταντά της γειτονιάς από αυτούς που έχουν πλέον πιστοποιηθεί. Mm-hmm. Γύρω στα 600 τόσα άτομα τελικώς εγκρίθηκαν και έχουν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι. Τώρα μπορεί κάποιος, αν θέλει να.
1: Τώρα, ναι.
0: Τώρα μπορεί.
1: Τώρα τρέχει. Και τέλος, η 7χρονη Σοφία από το Πόρο κατέκτησε στην κορυφή της Ευρώπης στο σκάκι. Mm-hmm. Σε ηλικία μόλις 7 ετών, η Σοφία Καλισκμάνη. Καλισκάμι, συγγνώμη, από τον Πόρο κατάφερε κάτι που όλοι ονειρεύονται για χρόνια. Να αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Έτσι, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα.
0: Γελάω γιατί
1: τις προάλλες.
0: Πολύ δύσκολο. Πανέξυπνο το παιδί. Τις προάλλες έλεγα στο Θανάση,
1: ναι.
0: γιατί του έλεγα τι χρώμα είναι αυτό, μπλε. Αυτό μπλε, όλα μπλε. Του λέω αγάπη μου, ο Μότσαρτ έκανε την πρώτη του σύνθεση στα 4. Λοιπόν, σε παρακαλώ, τι μπλε τώρα. Δες τα χρώματα εδώ και πες.
1: Έλα μπλε.

0: Τζόρτζ Μαζονάκης. Σας έχουμε επιθυμήσει. Στο ρυθμό 949 είμαστε. Πάμε πρωινό, Βασίλης και Αθηνά. Και φυσικά και εσείς τα μηνύματά σας. Ας πούμε, για να δούμε. Σας έχουμε επιθυμήσει, μας στείλατε κάποια μηνύματα.
1: Άντε να δούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη ομάδα, ναι. Στην ομάδα ΒΑΜΟ, όπως λέω εγώ, Ανέστη. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή ακρόαση. Στο ρυθμό 949 να είμαστε πάλι.
1: Έτσι.
2: Και πάντα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί είστε ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει. Τα φιλιά μου, καλώς από την Κυριακό, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραίος. Όπα. Φύγαμε.
0: Ετοιμάσου. Ετοιμάζω, Αθηνά. Ιστορική ημέρα για τις γυναίκες χθες, ναι. Τις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπήκαν εθελόντριες στο στρατό. 72 τον αριθμό γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Έδωσαν και συνεντεύξεις.
1: Μάλιστα.
0: Χθες χαρά. Ξάρεσε τώρα, καλά. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός.
1: Ναι.
0: Στο ΚΕΙΠ στη Λαμία εμφανίστηκαν, ναι, χθες Πέμπτη. 4/6 εθελόντριες και δεν έκρυψαν μάλιστα και την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότερες τους αρέσει και η στολή. Είναι και οικογενειών, βεβαίως, είναι και οικογενειών στρατιωτικών, ωραία, μια χαρά. Και έχουν και κάποια ωφέλη μάλλον με κάτι μόρια, κάτι τέτοια στις μελλοντικές αιτήσεις που τα κάνουν ίσως. Ναι. Γι' αυτά μια χαρά όλα. 72 κοπελιές, λέει, και πάμε, δυνατά.
1: Εφόσον θέλανε,
0: φανταρίνες,
1: καλά κάνανε και μπορούνε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά συνέβη χθες και πραγματικά έχει γίνει μεγάλο θέμα.
1: Ναι, έχει βεβαίως γίνει. Έχει γίνει θέμα. Τι είδε.
3: Σπυρί από κολόνα του ΟΤΕ, καλό δρεπάνι.
0: Καλό δρεπάνι. Εσείς θέλουμε να μας καλέσετε, παιδιά, τώρα. Βασικά θέλουμε να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού το ρεφρενάκι για να μπείτε στο νησί,
1: ναι,
0: και να πάτε και στο νησί.
1: Ποιο νησιώτικο τραγούδι θέλετε να μας τραγουδήσετε? Ένα θα βγει στον αέρα. Θα τραγουδήσει το τραγούδι το νησιώτικο κατευθείαν και θα μπει στην κλήρωση τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Ιουνίου θα γίνει, για αυτό το φανταστικό τριήμερο στην Τίνο, με όλα πληρωμένα για σένα και για την παρέα σου.
0: Έλα, παιδιά, να παρελάβουν, να παρελάβουν τα μηνύματα.
1: Πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό.
1: Ρυθμό, ρυθμό.

0: Καταπληκτικός Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς Αθηναφαλίδου ή δεν ξέρεις?
1: Ξέρω πολλούς που ακούν ρυθμό 949 και πάμε πρωινό κάθε πρωί. Βεβαίως.
0: Και που θέλουν να παίξουν και το νησί.
1: Ού, χαμός έγινε στο
2: Viber. Πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Για
3: έλα. Πάμε στο νησί.
0: Καλημερούδια.
4: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Είμαι ο Ηλίας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Ηλία μου. Ακούς ρυθμό 949.
4: Κάθε πρωί και μου φτιάχνει τη μέρα.
1: Σούπερ. Λοιπόν,
0: θέλουμε να πας πεις ένα ρεφρενάκι έτσι αφιερωμένο για να μπει στην κλήρωση και να ευχηθούμε να πας τίνο.
1: Ναι, με την παρέα σου, όχι μόνο σου.
0: Βεβαίως.
1: Άλλα τρία άτομα θα πάρεις μαζί.
0: Τι τραγούδι διάλεξες? Γιατί εδώ βλέπω κάτι ωραίο. Λοιπόν, ισχύει.
4: Ισχύει, ναι. Διάλεξα τον Άγιο Ρωμανό.
1: Αυτά.
0: Που είναι και στην Τίνο, έτσι.
4: Για να συνδυάσει την Τίνο με την Τίνο και να πάμε και σε ένα πανηγύρι να το ευχαριστήσουμε.
0: Α, μπράβο, εκεί πέρα το λέμε.
1: Ηλία, δώσ' μου τώρα Άγιο Ρωμανό. Δώσ' το μου, δώσ' το μου.
0: Άγιο Ρωμανό.
4: Έτοιμοι, φύγαμε. Αγάπη μου λολένο με.
0: Εκεί το τραγουδάνε όλοι.
4: Για σένα μόνο ζω. Εσένα μόνο σκέφτομαι.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Ρωμανό.
0: Μας μετέφερες, να ξέρεις, εκεί στα χωριά μαζεύονται. Υπάρχει λοιπόν, και η παραλία Άγιος Ρωμανός. Ναι.
4: Άμα είναι 4 τα εισιτήρια, θα έρθει και εσύ.
0: Όλε!
1: Φίλε!
0: Για να δούμε μήπως κληρωθείς. Για να δούμε μήπως κληρωθείς. Μπράβο, Ηλία.
1: Καλή επιτυχία, Ηλία.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Πόπο, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Πάρα
1: τι ωραία,
0: πολύ ωραία. Είδες τι ωραία διαγωνισμός. Πάρα
1: σούπερ,
0: πολύ ωραία.
1: Σούπερ, σούπερ. Στις ζεστές μέρες λοιπόν, και εκεί στην Τίνο, στον Άγιο Ρωμανό, αλλά και εδώ στην Αττική, παντού όταν έχει ζέστη, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, παιδιά, για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά να καταναλώνουμε. Μαλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Θα ανακαλύψεις τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και θα γνωρίσεις τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Dextrolite Plus, λοιπόν. Λοιπόν,
0: πάμε διάλειμμα.
1: Φύγαμε για διάλειμμα.
0: Φύγαμε διάλειμμα γιατί έχει πάρτι στο νησί.
5: Παίζει πάρτι στο νησί, φέρεις και είσαι καλεσμένη.
1: Και η φίλη σου.
0: Στον Άγιο Ρωμανό.
1: Ναι.
6: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
16: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
23: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frasiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frasiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
4: Welcome back, ταλεντάρες μας, που όντως είστε ταλέντα και τραγουδάτε και ωραία στον αέρα του ρυθμού 949.
1: Πολύ ωραία.
4: Γι' αυτό σε λίγο, την τρίτη ώρα, θα σας ζητήσουμε να γράψετε και ποίηση. Γι' αυτό σε λίγο θα σας βάλουμε να μαντέψετε και το τραγούδι που τραγουδάει η Μαντάμ Πακίρα. Προς το παρόν, έχουμε 3,5 χρόνια μασούτης, 50 χρόνια μασούτης, όχι 3,5. Από το 1976, πώς μου έρθει το 3,5 από τις ώρες. 50 χρόνια μασούτης, από το 1976 μέχρι σήμερα. Φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα στην καθημερινή οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί σας κάθε μέρα. Τώρα πάμε να δούμε αν έχει κίνηση και καιρό. Να, έχει κίνηση και καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Κίνηση έχει, θα μας πει ο πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον drone του και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης.
4: Ωραία. Έχει κίνηση στο ποταμάκι πρωί-πρωί. Εγώ βρήκα και στο κέντρο ερχόμενος, δεν ξέρω γιατί. Πολύ ταλικομάνι και πολλοί αυτοκίνητα που μεταφέρουν πράγματα. Anyways, και ανεβαίνοντας την Συγκρού θα κολλήσει και ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου ή τη Βασιλή Σοφία προς το Χίλτον, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Τώρα, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα τον Πειραιά, σήμερα Παρασκευή, έχει πρωινή κίνηση Αθηνά. Mm-hmm. Άρα πάνε να πάρουν σε τζετ και να φύγουν.
1: Έτσι. Κάτσε, γιατί σε λίγο δίνουμε εμείς εισιτήρια.
4: Λοιπόν, και έχει κίνηση πρωινή, μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς το Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Καλέ. Καλημέρα, Θεία Μερόπη.
5: Καλημέρα, παλικάρι μου. Τι κάνεις?
4: Πάω σχολείο.
5: Έλα εδώ, παρδάλο. Με το καλό αγόρι μου, καλό μάθημα να έχεις.
4: Πάμε να φύγουμε, Αλέξανδρα, θα μας πιάσεις.
5: Ευλογημένος
4: ναι,
5: να είσαι. Σε ευχαριστώ εγώ. Γιατί δεν φοράς καπέλο, Φορτούνι?
4: Αλέξανδρα, έχουμε μάθημα, κυρία Μερόπη.
5: Φορτούνι, γιατί δεν φοράτε καπέλα? Λοιπόν, ακούστε
4: εδώ
5: να ειδείτε.
4: Εδώ στην Πρέσπα που είμαστε δεν έχει τόσο πολύ ήλιο ακόμη.
5: Στις Πρέσπες έχει πάρα πολύ ήλιο και μέσα στην Αττική θα έχει πάρα πολύ ήλιο σήμερα. Σάββατο 6 Ιουνίου επίσης θα έχει ήλιο. Σήμερα Παρασκευή θα είναι έθριος ο καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.
4: Μάλιστα.
5: Θα υπάρξουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημεριανές τις ώρες.
4: Ωραία.
5: Και τις απογευματινές.
4: Ναι.
5: Και οι βαθμοί θα φτάσουν 30. Παρδάλο! 31. Λοιπόν, γύρνα στο σπίτι σου. Τασία! Φέρε ποιο σου μπορεί να τα μπέλω!
4: Καταπληκτικότητα στο χωριό.
5: Πήγαινε, αγόρι μου. Πήγαινε και πες στη δασκάλα. Θα περάσω το μεσημέρι να τη πάω τα αυγά. Έχει παραγγείλει.
4: Επαρχία.
5: Δύο δωδεκάδες.
4: Σιγά, κύριε Μερόπη.
5: Με πειράζει το φάρμακο που βάζουμε το καλαμπόκι.
4: Για τη
5: μέσα.
4: Μελούδα.
24: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σήμερα είναι Παρασκευή, παιδιά. Τέλος πάντων, αγαπάμε τον ηρέμο. Περνάμε ωραία στο Πάμε Πρωινό 5 του Ιούνιου και σε λίγο, αφού τελειώσουμε και το θέμα ημέρας, εσείς θα καλέσετε στο 2-10-68-35-722 για το παπάκι.
1: Οι μικροί μας φίλοι, δηλαδή, λίγο πριν πάνε στο σχολείο, να είναι έτοιμοι. Δίνουμε σήμερα Water Fun Water Park τετραπλό εισιτήριο για νεροτσουλήθρες.
0: Μέχρι τότε όμως.
1: Ανοίγουμε το θέμα συζήτηση. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να τελειώσετε τη φράση.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω εγώ μια φράση και εσείς θα τη συμπληρώσετε. Εντάξει,
0: ναι.
1: Εσείς θα μου την πείτε, Αλέξανδρα και Βασίλη, εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και οι ακροατές θα τη στείλουν τελειωμένη τη φράση στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Κοιμάμαι καλύτερα όταν. Τελίτσες. Συνεχίζεις τη φράση. Θες να ξεκινήσω εγώ?
0: Ξεκίνα.
1: Κοιμάμαι καλύτερα όταν ξέρω πως το πρωί θα μπει ο μισθός.
0: Μπράβο.
1: Το ωραιότερο βράδυ του μήνα.
0: Μια φορά
1: αυτό.
0: Το μήνα δηλαδή.
1: Μια φορά το μήνα κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Αυτό το βράδυ που ξέρω ότι θα ξυπνήσω το πρωί και θα ακούσω την ειδοποίηση και θα πω μπήκαν τα λεφτά. Βέβαια, μέχρι να πιω τον καφέ και να τον τελειώσω έχουν φύγει.
0: Τα μισά σε λογαριασμού, τα μισά σε από εδώ, πληρωμέ, κλάρνα.
1: Ναι, έχουν φύγει. Αλλά η χαρά είναι, παιδί μου, πάντα μεγάλη.
0: Είναι τη προηγούμενη νύχτα.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιμάμαι ωραία.
0: Κοιμάμαι καλύτερα όταν.
1: Ναι.
0: Ακουμπάμε τα ποδαράκια μας.
1: Αχ, το συχαίνω με αυτό.
0: Έτσι λίγο να κουμπάμε. Έλα, ρε, εσύ.
1: Και με ακουμπήσει ο άλλο τον
0: καθόλου.
1: Εμείς με το Γιάννη χωρίζουμε την κρεβατάρα σε δύο.
0: Δεν είπαμε να είναι ένα πάνω στον άλλον.
1: Ούτε τα πόδια, δεν θέλω να μου πάει τίποτα, ούτε τρίχα του μαλλιού.
0: Εγώ κοιμάμαι καλύτερα, να κουμπάμε τα ποδαράκια.
1: Αλήθεια, δεν σε ενοχλεί.
0: Ίσα. Τι να με ενοχλεί, παιδί μου.
1: Ότι ένας άνθρωπος ακουμπάει στον
0: ύπνο. Μα πρέπει, αλλιώς τι, θα έρθει η μόρα αλλιώς.
1: Σοβαρά, δηλαδή ακουμπάτε ποδαράκια.
0: Θα έρθει η μόρα αλλιώς.
1: Ακουμπάς ποδαράκια, δεν στόχα.
0: Ακουμπά ποδαράκια. Και πλάτη, λίγο. Πώς το λέει, ή ας πούμε όταν. Βγάζεις, πάλι με τα πόδια έχω θέμα. Και δεύτερον,
1: ναι.
0: Κοιμάμαι καλύτερα όταν βγει λίγο το ποδαράκι έξω από το σεντόνι. Λίγο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Για να πιάνεις στη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβες.
1: Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έχω μανία.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραίο.
0: Κάτσε, εγώ
1: αυτό,
0: έβαλα κανονική συνθήκη.
1: Γιατί εγώ δεν έβαλα συνθήκη.
0: Τι, ότι θα μου πει ο μισθός την επόμενη μέρα.
1: Καλά, ξέρεις εγώ τι ύπνο κάνω, ρε. Βλέπω κάτι όνειρα, ότι περπατώ πάνω σε πισίνες.
0: Δεν κοιμάσαι καλύτερο όταν, ας πούμε, έχεις φάει 2 ώρες πριν ένα ωραίο μπέργκερ.
1: Βαριά κοιμάμαι, βλέπω ονείρατα. Βλέπω ονείρατα βαριά. Επίσης κοιμάμαι πολύ καλύτερα όταν.
0: Εσύ και Αλέξανδρο, θέλουμε να μας πεις και εσύ.
1: Ναι, για σκέψω, Αλέξανδρε.
2: Καλύτερα όταν ναι. Ξέρω ότι την επόμενη μέρα δεν υπάρχει ξυπνητήρι, παιδιά. Και μπορώ να κοιμηθώ.
1: Έχει δίκιο,
2: ρε. Μέχρι ό,τι ώρα είναι.
1: Με αυτό όμως εγώ και ξυπνητήρι να μην υπάρχει.
0: Α, και επίσης, ναι, αν κοιμάσαι με άλλον, λέω
1: ναι.
0: Εγώ, κοιμάμαι καλύτερα όταν, ας πούμε, χτυπήσει το ξυπνητήρι, φύγει ο άλλος για δουλειά.
1: Ναι.
0: Και εσύ κάτσεις και απλωθείς διαγώνια
1: ναι.
0: Και λες τώρα εγώ μένα δεν θα με ξυπνήσει κανείς μέχρι το μεσημέρι. Ναι. Και αυτό είναι ο ωραίος ύπνος. Και αυτό είναι ο ωραίος ύπνος.
1: Αν άλλο να δουλεύει να παίρνει το. Ωραίο είναι.
0: Φεύγουμε πρωί εμείς, δεν το χαιρόμαστε.
1: Βάλτε φαντασία
0: ναι.
1: Στις απαντήσεις σας. Στείλτε μας στο 6937-949-949. Κοιμάμαι καλύτερα όταν.
3: Πάμε πρωινό. Very demure. Very mindful.
4: Ρυθμός 949.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό.

0: Ναυαγή με τον Νίνο. Ναυαγή στα FM, έτσι, αυτό είναι το ρομαντικό.
1: Λοιπόν, σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνε.
0: Όχι, πρέπει να ναυάγια.
1: Όχι, ποια ναυάγια, παιδί. Ναυαγό, παιδί. Δίχως νόμους και κανόνες. Υπάρχουν κανόνες στα παιχνίδια μας και θα τους βρείτε στο soundist.gr, εκεί από όπου μας ακούτε, γιατί τώρα έφτασε η ώρα για ένα παιχνίδι το οποίο γράφει ιστορία.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
2: Η Δήμητρα.
1: Έλα, Δημητρούλα, τρούλα, τρούλα.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
2: 10.
1: Φανταστικά. Τέλειο. Δημητρούλα, είσαι έτοιμη να παίξεις με το παπάκι που πάει στην ποταμιά?
2: Ναι.
1: Το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Για πες μας τι γίνεται. Βρίσκεις τη φράση, βουτάει το παπάκι και βρίσκεις τη φράση.
2: Ναι.
1: Σούπερ, πάμε παπάκι, βούτα. Παπάκι πάει, καλέ παπί. Πες μας τη φράση, παπάκι, να ακούσει η Δημητρούλα. Τι είπε, Δήμητρα?
2: Μυρίζω τα μαλλιά μου τσιχλόφουσκα.
1: Α, πολύ κοντά είσαι, για πάμε.
3: Κόλλησε στα μαλλιά μου τσιχλόφουσκα. Κόλλησε στα μαλλιά μου τσιχλόφουσκα.
1: Τι είπε?
2: Κόλλησε στα μαλλιά μου τσιχλόφουσκα.
1: Μπράβο, ρε Δημητρούλα.
0: Μπράβο, ρε Δημητρούλα, κέρδισες.
1: Κέρδισες water fun, water park. Κέρδισες τετραπλό εισιτήριο για το water fun, water park. Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Η απόλυτη δροσιά, νερό, τσουλήθρες και βουτιές στις πισίνες. Μπείτε στο www.waterfun.gr. Ευχαριστούμε, Δημητρούλα, που μας ακούς και που έπαιξες.
0: Να περάσετε τέλεια. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.

0: πρωινό πάρτι στο Πάμε Πρωινό. Δώσαμε και το παπάκι, το οποίο θα πάει στο Water Fun Park, έτσι, η αγαπημένη μας Δήμητρα.
1: Αχ, τρέλα ήταν, τι ωραία που παίξαμε.
0: Προς το παρόν, εμείς ονειρευόμαστε ταξίδια πριν πάμε για το διάλειμμά μας με την Minoan Lines. Κάθε ταξίδι συνοδεύεται από υπέροχες γεύσεις. Αθηνά, στα υπερσύγχρονα Cruise Ferries Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς. Τι ωραία πλοία είναι αυτά.
1: Φανταστικά.
0: Κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Υπάρχουν αλακάρτ εστιατόρια με ιδιαίτερες μεσογειακές δημιουργίες και αυθεντικές κριτικές γεύσεις. Μάλιστα, με πιστοποιημένο, τρέχουν τα σάλια μου, κριτικό μενού της Minoan Lines.
1: Βλέπω, ε.
0: Και, ναι, και για πιο χαλαρές στιγμές επιλέγουμε και street food προτάσεις από ναπολιτάνικη πίτσα, ζουμερό σουβλάκι και χορταστικό hot dog. Και επειδή κάθε απόδραση αξίζει ακόμη περισσότερο, ταξιδεύουμε με ειδικές εκτόσεις με έως 50% εκτόσεις για φοιτητές, πολύτεχνους και τρίτεχνους 20%, για άνεργους 25% και για επιβάτες άνω των 60 ετών όλο το χρόνο. Λοιπόν, τον Ιούνιο υπάρχει μια καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά από Πειραιά προς Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο, ή για δύο ενήλικες και δύο παιδιά με γιοταχή και επιστροφή Αθηνά από 396 ευρώ στην
1: Σούπερ.
0: Οικονομική θέση.
1: Πολύ καλό.
0: Κλείστε και εσείς το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Την κάνουμε με ελαφρά και ερχόμαστε,
2: και
0: μετά
2: ερχόμαστε
0: το διάλειμμα.
2: Με κάτι άλογα που χλιμητρίζουν.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Αθηνά, ακούω καλά ή είναι ιδέα μου, παιδί μου?
1: Ακούς καλά, είναι τα άλογα που χλιμιντρίζουνε. Φέρνουνε μέσα στο στούντιο του ρυθμού 949.
0: Από την Κρήτη, την Κέρκυρα και την Ιόνη, μήπως?
1: Ναι.

0: πρέπει να μην τρίζουν τα αυτιά μου. Γιατί τώρα τρίζουν τα αυτιά μου.
1: Γιατί τρίζουν, δεν είναι παράφωνε. Είμαστε αντίθετα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, φωνάζουμε στο μικρόφωνο και τρίζουν τα αυτιά μου.
1: Άσε μα λίγο. Αγαπώ Θέμη Αδαμαντίδη στα παλιά του. Το ίνιστα μυρίζει για σε αγαπώ, αγαπώ.
0: Εσεί τα αυτοκίνητα, να μα συγχωρείτε λιγά γιατί έχουμε πρωινά κέφια και γλεντάμε. Τραγουδίστε μαζί
2: σα. Δεν είπε τίποτα άλλο.
1: Το ξέρει ότι θα τρελαίνονται τώρα που μα ακούνε εκεί στο γηφιστό.
0: Εννοείται, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν τον Αδαμαντίδη, θέλουν εσένα να γλεντά.
1: Ναι, φίλε, γιατί μαζί με του ακροατέ μα γλεντάμε. Όλοι μαζί, γιατί άσχημα. Δηλαδή στα μπουζούκια όταν πάτε και τραγουδάτε όλοι μαζί.
0: Τραγουδάω εγώ, όχι να ακούω τον άλλο να τραγουδάει.
1: Δεν σ' αρέσουν οι φωνές μας, τι έπαθες τώρα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μπήκε η Μπέτη Μαγκύρα και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα που θα έρθει.
2: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακύρα, έχουμε το όλα στη φόρα που έχεις να κάνεις αποκαλύψεις.
1: Παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Τι γίνεται.
1: Πολλά θέματα στο όλα στη φόρα.
2: Σκάνε πολλά.
1: Σκάνε πολλά και δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
2: Δεν τρίβεις τα χεράκια σου που έχουμε ψωμάκι.
1: Για πόσο θα έχουμε δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Αυτό τηλεόραση λιγοστεύουμε οι αλήθειες.
1: Λιγοστεύουν οι δουλειές.
0: Γιατί στα ραδιόφωνα.
1: Αυτό άστο τώρα.
0: Άστα ραδιόφωνα στην άκρη.
2: Τίποτα. Μην τα πιάσουμε τον μιλό. Το μπιλό, θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε κεραμικά να τα πουλάμε στα νησιά.
0: Το μπιλό να πιάσουμε ή τις καρέκλες να τις κρατάμε εδώ πέρα έτσι. Να δεθούμε πάνω στις καρέκλες και να λέμε.
1: Τι είμαστε, φάει κανένας.
0: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Κανένας δεν μπορεί να σου φάει τη θέση.
1: Εσένα.
2: Γιατί είσαι μοναδικός.
1: Εσένα, αχ, γόρι
0: δεν
1: μου.
0: Μπορώ.
1: Εσένα, γόρι μου. Καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός είσαι.
2: Αν σε φάει κάποιος, αυτός που θα σε χάσει,
1: ναι,
2: θα κλαίει με μαύρο.
0: Μην πω όμως στον αέρα τώρα εγώ, ότι πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Βέβαια. Τι
2: τώρα.
0: Γι' αυτό. Δεν αλλάζω καθόλου κουβέντα, άμα μου τα λες. Εσύ τα ξεκινάς, δεν τα ξεκινάω.
1: Τα θέλεις και τα άκουσες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, λοιπόν.
1: Γεια σα, μιλάγαμε.
2: Πώς φτάσαμε σε μένα, δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, έναν υπεύθυνο που θέλω να μιλήσω, μπορώ.

0: Εμείς σας αγαπάμε γιατί είσαι εσύ, η Αθηνά Αφαλίδου. Yeah. Και το όλα στη φόρα δηλαδή να μην είχες, πάλι θα σε αγαπούσαμε.
1: Αλλά τώρα που το έχω,
0: είναι λίγο παραπάνω. Θέλω να τα ξέρω
2: όλα. Όλα στη φόρα.
1: Στη φορά κάθε μέρα τέτοια ώρα βγαίνουν εδώ στο Πάμε Πρωινό και έχω να σας πω πως η Ιωάννα Τούνη απάντησε. Εχθές δεν λέγαμε για το Βασάλο που είπε το θεωρώ παθάτικ το να πας να πληρώσεις για να εμφανιστείς τις κάνεις και να φωτογραφηθείς στο κόκκινο χαλί.
3: Ο Βασάλος τα έλεγε.
1: Ναι. Δεν τα έλεγε μόνο ο Βασάλος, τα λέγανε κι άλλοι. Έκανε λοιπόν η κοπέλα ένα βίντεο στο TikTok και λέει να σκάσετε από τη ζήλια και τον καημό αγάπες μου. Δεν πλήρωσα. Πήρα το φόρεμα μια μέρα που είχε πάει η φίλη μου η Στέλλα να ράψει τον ηφικό και λέω πού θα το βάλω, πού θα το βάλω. Μια μέρα θα πάω στις Κάνες. Και το άκουσε ένας φίλος μου και λέει καλέ.
0: Όχι, της είπε η Στέλλα, πάρεσε το φόρμα και θα βρεθεί το occasion, ναι. Η περίσταση για να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Και πάω όμως λοιπόν, βρέθηκε αυτή στις
1: Κάνες. Που ξέρεις, λέει, μπορεί να πάω στις Κάνες. Και το ακούει ένας φίλος της και λέει καλέ, έχω φίλο ένα παραγωγό που είναι εκεί πέρα στις Κάνες. Και της έδωσε την πρόσκληση.
3: Μισό λεπτό, γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
3: Φόρεσε ένα φόρεμα τέτοιου είδους τυχαία.
1: Όχι. Το αγόρασε.
0: Το αγόρασε πονηφικάδικο.
3: Αγόρασε λοιπόν.
0: Ναι. Άκου. Το αγόρασε πονηφικάδικο. Ναι. Όταν πήγε η Στέλλα να βρει τον νηφικό τη. Αυτό ήταν ένα νηφικό, ναι. Αλλά ήταν μπλε.
1: Μπλε.
3: Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη άρεσε τη άλλη. Ναι. Το έβαλε.
3: Τυχαία έγιωσε. Λοιπόν, το αγόρασε. Ναι. Τη άρεσε.
0: Και τη άρεσε.
3: Τυχαία βρέθηκε ένα φίλο εκεί.
0: Το συζητάγανε.
3: Που είχε τυχαία ένα γνωστό
0: παραγωγό.
1: Ο κολλητό τη. Αυτό σου λέω, δεν είναι τυχαία. Βγήκανε για φαΐ και τη λέει: έχω παιδί μου. Εντάξει. Εγώ φίλο παραγωγό.
0: Ήρθε η περίσταση και είπε: ρε παιδί μου, και πού θα το βάλω αυτό. Ναι, και ναι, λέει: αυτή θα βρεθεί.
3: Θα βρεθεί.
0: Λέει: πρέπει να πάω στις Κάνες για να το βάλω. Και λέει: αυτή πώς θα πάω στις Κάνες. Και λέει: αυτό τότε έχω το φίλο τον παραγωγό.
1: Και έσκασε.
3: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εμείς ένα φίλο παραγωγό δεν έχουμε.
3: Δεν έχουμε.
1: Ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό κλείνει το βίντεο και λέει:
0: μου κάνει εντύπωση που αναρωτιέστε. Εδώ πρωθυπουργό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα με PR. Και έτσι θέλετε να μου πείτε τώρα αυτό.
1: Πάντω δεν πήγε, λέει, με κάποιο χορηγό. Πήγε έτσι. Το θέμα είναι όμως πώς έκλεισε το βίντεο, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Είπε:
1: μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν πλήρωσα. Τώρα σκάστε από ζήλια και από καημό. Δηλαδή, το λες αυτό, τι το θέλεις αυτό και το κλείνεις έτσι το βίντεο.
3: Άστραψε και βρόντιξε.
0: Να σου πω κάτι, τόσο που ακούει, εσύ άμα ακούγες τόσο δεν θα.
1: Όχι, δεν θα έλεγα: μπορεί να έχω λεφτά. Τι να το πω, τι, αφού.
0: Γιατί την κράζουν ότι επιδεικνύει τα λεφτά τη.
1: Αυτό σου λέει, γιατί να
0: και
1: το πει.
0: Σου λέει,
1: όμως.
0: Εγώ για να πάω εκεί δεν ξόδεψα ούτε ένα ευρώ. Μόνο το εισιτήριο πλήρωσα.
1: Ναι,
0: το πήγαινε έλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ούτε δεν ξόδεψα τίποτα. Δεν πλήρωσα το εισιτήριο. Πού
1: ωραία.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Βάλε μια τελεία.
0: Ούτε να το πλήρωνε όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί λυσάνε.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
3: Μαζί σου 100%.
1: Ναι.
3: Γιατί να πει αυτό το σχόλιο, ρε παιδί.
1: Αυτό είναι
3: θα
1: το
3: μου
1: θέμα
3: πεις,
1: τώρα.
3: Επειδή αυτό είναι
0: γιατί
3: δουλειά της, να
0: μην
3: εμφανίζει
0: πει,
3: όλη τη ζωή της και όλες
0: ακριβώς.
3: Όλες
0: και
3: τις...
0: ακούει τα εξαμάξεις. Πόσα θα ακούσει και πόσα θα καταπιεί και αυτή η γυναίκα, δηλαδή. Κάτσε, γιατί να μην απαντήσει.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό, έχω να σου πω πόσα θα ακούσουμε πια για τις εκπομπές που σταματούν κτλ. Η Breakfast Star, Ετεοκλής και Ελένη, ανοίξαν χθες την εκπομπή και ακούστε εδώ τι είπαν στο άνοιγμα.
3: Πάμε στη χθεσινή είσοδο.
1: Ναι.
3: Εμείς οι δύο στον ένα.
1: Μπήκανε με αυτό το τραγούδι και κάτι έλεγε. Ανοιγόκλειν το στόμα του Εκκλής και λέει η Ελένη.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
5: Τα μικρόφωνα δεν είναι ανοιχτά όση ώρα μπαίνουμε έτσι. Έχει μόνο μουσική, εντάξει.
4: Εντάξει, καλή, δεν είπα κάτι. Είπα εντάξει, εμείς οι δύο σαν ένα και λέω εντάξει, σαν ένα.

0: τα θυμάστε πολύ καλά.
1: Δεν τα θυμόμαστε, όντως.
0: Ναι, του αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί εδώ η Ελένη φαίνεται να λέει ευτυχώς δεν ακούστηκε ο Νέρη και αυτό το φέρνει.
0: Η Ελένη μπορεί να. Θα σου πω, είναι και τραγουδίστρια.
2: Βέβαια.
0: Άμα κάνει focus, μπορεί, σου λέει, έχω και το τραγούδι, backup.
1: Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm.
0: Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Σαν παρουσίαση δεν μάθαμε.
3: Και έχει κάνει και μεγάλη επιτυχία στο τραγούδι. Είχε και αυτό το υπέροχο το τραγούδι. Το
1: χειρότερο.
3: Έχει γίνει viral, φανταστείτε. Χειρότερη.
1: Όχι αυτό.
3: Ναι, ποιο.
1: Καλά,
3: πάντω, επειδή μου η γυναίκα.
0: Ο Μιχάλης, επειδή μου στέλνει κάτι μηνυματάκι. Πρόσεξε, μην έρθω και σε πιάτο.
1: Ο Μιχάλης είναι σε αμόκ.
3: Παιδιά, σε αμόκ είναι όλο ο κόσμο από χθε. Γιατί στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα ακούστηκε μία τηλεοπτική βόμβα.
1: Αυτό μου αρέσει, συγγνώμη λίγο, ναι. Αυτό μου αρέσει. Μισό.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Χατζήτου στο πάμε πρωινό. Το δεν θα σε περιμένω, το θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Άκου.
3: Α, ναι. Ποιος θα βρεθεί να με παρηγορήσει.
0: Α, ναι ρε. Πολύ ωραία είναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Πολύ, πολύ, μου αρέσει και εμένα. Τηλεοπτική βόμβα, παιδί μου, σου λέω, έσκασε όμως εχθές το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Ναι.
3: Τι ακούστηκε, ότι μπορεί να κόβεται, λέει, η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Α. Το καλύτερο.
0: Γιατί?
3: Δεν. Και εγώ απόρρισα, λέω, τόσο πετυχημένη εκπομπή να βγει εκτός. Είναι δυνατόν. Ότι συζητήθηκε, γράφτηκε στα sites ότι κάτι κοιτάγανε, λέει, τα οικονομικά και είδανε ότι κοστίζει και θέλουν να κάνουν περικοπές. Έχουμε ακούσει, βέβαια, για περικοπές στα κανάλια. Και ότι μειώνονται τα budget και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό
3: μεγάλο.
0: Γράφτηκε, να ξέρεις. Mm. Για να ασκηθεί μοχλός πίεσης. Να τα ακούνε.
3: Α, το πιστεύεις.
0: 100% θεωρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί αυτή η εκπομπή.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Τα λένε πριν φτάσουν στην παρουσιάστρια και στο team.
3: Ναι.
0: Ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά που ξέρατε ξεχάσετε, τα 50% περικοπές, 40%.
1: Ποιος
0: δεν
1: το έφερε
0: ξέρω.
1: Το θέμα.
3: Το είπανε, ο κύριος Μελάς το είπε. Άρα, στο πρωινό του Αντένα.
0: Μπορεί να το διαρρέει, δηλαδή το ίδιο το κανάλι.
1: Μέσω του κύριου Μελά.
0: Ναι,
3: δεν νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι.
0: Αυτά μπορούν να διαρρεύσουν χωρίς να το πάρεις εσύ χαμπάρι. Δηλαδή να το συζητήσω εγώ μπροστά σου. Α, παιδιά, άκουσα αυτό. Mm. Το τσιμπάει ο Μελάς, το βγάζει στον αέρα. Το κάνει και από 2-3 πλευρές το τσεκάρι.
3: Mm-hmm.
0: Όμως αυτό θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχει γιατί. Δηλαδή, καταρχάς μπορεί να είναι και σπασμένο τηλέφωνο. Δηλαδή, μπορεί να είπαν θα κόψουμε budget και να έφτασε το θα κόψουμε.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
3: Πιστεύω ότι σήμερα το ρεπορτάζ θα έχει απαντήσεις, εξελίξεις και από Δευτέρα θα τις συζητάμε.
0: 100% είμαι σίγουρη.
3: Ωραία.
0: Ότι αυτό έγινε για να ταραχτεί η παρουσιάστρια και το team όλο,
1: και
0: όλη η εκπομπή.
3: Και να δεχτούν περικοπές.
0: Και να δεχτούν περικοπές για να μην κοπεί τελείως η εκπομπή.
3: Θα δούμε.
1: Για
3: να είμαστε καλά όλοι και μη χειρότερα θα πω εγώ, γιατί πολλά ακούμε για εκπομπές που σταματάνε.
1: Δηλαδή και αυτή η εκπομπή είναι πολύ επιτυχημένη.
3: Ναι, βέβαια.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
3: Οπα.
1: Γρήγορα.
3: Πολλά τα λεφτά σήμερα, παιδιά. 600 ευρώ μετρητά.
1: Παιδιά, δεν είναι τυχαία Παρασκευή. Είναι η Παρασκευή που πρέπει να δώσουμε 600 ευρώ μετρητά. Προσοχή
0: πιστός.
1: Και να ειδοποιήσουμε και τους γύρω μας.
3: Ναι, ναι.
1: Κάποιον ή κάποια ψάχνουμε που να έχει γεννηθεί μήνα Αύγουστο.
3: Α, εγώ.
1: Ορίστε, παιδιά.
0: Σούπερ. Δεν μπορώ να πάρω όμως.

0: ιστορίες.
1: Θα σας πούμε, αλλά κι εσείς, δηλαδή, τι να σας πω. Στείλει μία εδώ στο Viber, όχι για το θέμα ημέρας.
2: Α. Τι.
1: 30 Ιουλίου, λέει, για λίγο πριν.
2: Α, για το ραντάρ.
1: Μα Χριστιανή μου, αφού λέμε τον Αύγουστο, τι να κάνουμε τώρα 30.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Έλα, δεν πειράζει, να είστε συντονισμένοι. Το πρώτο στοιχείο είναι να είναι γεννημένοι Αύγουστο.
1: 600 ευρώ, έτσι, ναι, το ραντάρ, ναι, το νου σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο για πες.
0: Ναι.
1: Θέμα ημέρας, κοιμάμαι καλύτερα όταν.
2: Μάλιστα,
1: αυτό δεν είναι.
2: Η φράση, ναι, να τελειώσουμε τη φράση.
1: Να τελειώσουμε τη φράση. Εγώ θέλω να σας πω ότι κοιμάμαι καλύτερα όταν παίρνω το μαγνήσιό μου και χλαπακιάζω και ένα ζελεδάκι μελατονίνης.
0: Τέλειο.
1: Ωραία, φίλε. Και όταν δεν έχω έννοιες. Οι έννοιες είναι που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Ξυπνάς 4 ώρα το πρωί και αρχίζει και τριβελίζει το μυαλό και άντε μετά να ξανακοιμηθείς.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Τι,
1: εμένα θα μου πεις, λέει. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει: κοιμάμαι καλύτερα όταν έχω χλαπακιάσει δυο πίτα γύρω απ' όλα.
2: Μανούλα!
0: Δεν κάνει να τρώμε και να κοιμόμαστε, αλλά ισχύει, παιδιά.
1: Εγώ όταν έχω φάει κρέας, δεν κοιμάμαι καλά το βράδυ.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα ίσιο με όλα.
1: Ειδικά το έχω προσέξει όταν τρώω κρέας. Ίσως επειδή έχουν τοξίνες τα κρέατα, δεν ξέρω.
0: Τα τυρανιτά είναι το θέμα.
1: Στριφογυρίζω τη νύχτα.
0: Αλήθεια.
1: Βλέπω κάτι όνειρα. Άσε με, δεν μπορώ καθόλου. Okay. Το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, η Δέσποινα. Κοιμάμαι καλύτερα όταν έχω κάνει πολύ καλό σεξ.
0: Καλημέρα,
1: Δέσποινα.
2: Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι το μέρα, Δέσποινα.
1: Καλά που μα τα πει. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το σπορ.
2: Το έχουμε ξεχάσει, ναι. Μπράβο σα.
0: Έχει δίκιο, ναι, πώς δεν το είπαμε, ρε παιδιά.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, Κάιλε, γιατί έχει να γίνει.
1: Άννα, η Άννα κοιμάμαι λίγο καλύτερα όταν ξέρω ότι το πρωί πετάω για ταξίδι. Εγώ πάλι όταν έχω ταξίδι αγχώνομαι και δεν κοιμάμαι καλά.
2: Και εγώ δεν αγχώνομαι, ανυπομονώ.
0: Ναι, αλλά αυτός ο λίγος ύπνος είναι ωραίος.
1: Δεν σε αφήνει να βυθιστείς, κατάλαβες.
0: Όχι.
1: Ο Κωνσταντίνος κοιμάμαι καλύτερα όταν το κεφάλι μου είναι στα μαξιλάρια της.
0: Νάτα.
1: Οπα!
0: Νάτα.
1: Εγώ και μεγάλα μαξιλάρια να είχα, δεν θα τον άφηνα να κοιμάται πάνω μου. Δεν θα μπορούσα.
2: Το δικό μου το μαξιλάρι είσαι καλά. Με τίποτα. Μια μέρα μου πήρε και μπέρδεψε τα μαξιλάρια και το τράβηξα μες τη νύχτα. Για το δικό μου είναι που πουλένε.
0: Πάνω που βάζω ερωτική μουσική.
2: Τι θέλεις τώρα, αφού στον ύπνο, ρε παιδί μου, είναι η ερήστη.
1: Δεν μπορεί και εγώ. Δεν θέλω στον ύπνο, παιδιά, θέλω να είμαι Ρόμπερτ η Κάπα.
2: Ναι.
1: Πλάτη-πλάτη και από την άλλη πλευρά.
2: Αυτά.
1: Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
1: Με παίρνει αγκαλιά. Βέβαια, μ' αρέσει να με ζεσταίνει το χειμώνα, μου ζεσταίνει τα ποδαράκια.
0: Όπως το χρειαζόμαστε.
1: Μόλις το κάνει τη δουλίτσα του όμως, γύρνει από την άλλη.
2: Εμείς ευτυχώς με το Γιάννη ταιριάζουμε σε αυτό. Δεν θέλει ούτε ένα το άλλο.
1: Τέλειο. Η Ρέα λέει: εγώ, παιδιά, κοιμάμαι καλύτερα όταν δεν κοιμάμαι με τον άντρα μου. Και όταν δεν δουλεύω την επόμενη μέρα.
0: Καλά, μπορεί να ροφαλίζει ο άνθρωπος. Περίμενε, δεν εννοούσε κάτι άλλο.
2: Και πού να κοιμηθεί, στον καναπέ.
1: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν απλώνεσαι καλύτερα σε ένα κρεβάτι.
0: Όχι. Ναι.
2: Είπαμε, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
0: Μην το λες τώρα αυτό γιατί ακούει.
1: Για το απλό ύπνο, λέω. Δεν λέω για κάτι άλλο.
0: Okay.
1: Απλώνεσαι, ρε, παιδί μου. Ναι, δεν στριμώχνεσαι στη μια γωνίτσα. Πώς θα κάνουμε.
2: Αυτά έχουμε κι άλλα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.
1: Έχουμε και τον Δημήτρη που λέει: κοιμάμαι καλύτερα όταν μετά από υπέροχο καυτό βράδυ αράζω στο στήθος μου. Άσα ρε!
0: Ρε, μην ωραίες.

0: Με αυτό το χασάπικο του Γιάννη Πλούταρχου θα φύγουμε για διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον να προλάβω εγώ να σας πω για την ευαίσθητη επιδερμίδα η οποία θέλει και προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοίνη 2% νιασιναμίδη και βιταμίνη Ε η οποία προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη με φωτοτοξική και φαγεσερογόνος και μη φαγεσορογόνος. Τόση ώρα το διαβάζω. Η Ιντερμέδ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Λοιπόν, φεύγουμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακίρα, Μιχαλάκη μου. Φιερωμένο αγάπη. Άστο λίγο.
2: Γιατί χαρά με στη ζωή.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε, φιλάκια.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
24: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μεσούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα massoutis.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και αυτό ξέρετε,
6: ναι.
5: Γιατί έχει 50 χρόνια που γιορτάζει ρε παιδιά ο Μασούτης, γι' αυτό και 50 Σάββατα έχει μοναδικές προσφορές. Λοιπόν, στην κίνηση τι γίνεται, έχουμε 50 χρόνια, θα κάνουμε να φτάσουμε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βούφου τι ενσυχίστε.
6: Ούτως ή άλλως είμαστε κι εμείς καθυστερημένοι και επειδή όσοι είναι στο δρόμο, όχι εννοώ, καθυστερημένοι σε χρόνο.
5: Ναι, το κατάλαβα.
6: Ναι, επειδή θα καθυστερήσουν να φτάσουν.
5: Αυτό μας έλειπε να παραδεχτείς ότι είμαστε καθυστερημένοι γενικά.
6: Από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα, οπότε το προσπερνάμε. Το κέντρο είναι χάλια. Και επίσης το ποτάμι, τέλος. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο ξεκινάει από νωρίς να έχει μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Τα φιλιά μας.
8: Ο καιρός είναι.
9: Αλίκη! Βάλε την κράμα και εγγύη μου σου γύρω πατέρα στο κεφάλι! Βάλε την κράμα τον Κυριακό! Θα έχει ήλιο πολύ σήμερα, θα έχει 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, βαλαμάνικο!
10: Τι φωνάζεις, Μαρία, με ξύπνησες!
9: Αυτό που σου λέω! Και θα φύγεις στη δουλειά και βάλω το αυτό του. Πώς το λένε! Το αντιλιακό βάλε! Βάλε αντιλιακό, έχεις γεμίσει και είναι τα μπιμπί και τα μαύρα!
10: Α, δεν με ρίχνει. Ξύπνησε πρωί-πρωί. Πήγαινε από εκεί πέρα, πέρα, άιντε σε κάτω.
9: Θα έχεις αίσθημα!
10: Χάρη σου λέω, μην βγάλει και πιάσει από τα παλιά.
9: Βάλ του κινητού τζάτου
10: εκεί που ξέρει.
9: Με στην πρίζα βάλ του, βάλει εκεί που ξέρει. Άκου τι σου λέω τώρα! Άκου τι σου λέω και με συγχύσει! Θα φτάσει σου λέω
10: τώρα γιατί δεν μπορεί να κάνει εγκεφαλικό.
6: Δεν μου λέτε. Θα βρέξει να τι βγάλω τι κότε ή να τι έχουμε στο κοτέτσι.
9: Α τι κότε, τι σε πειράζουν σε λεκότε. Κοίτα τον βλέπει τι είναι. Έτσι έκανε την κίτλα φορά και στούπασε κότε και δεν μπορούσε να βγάλει το αυγό από το άγχο τη.
5: Ξέρει τι είναι αυτό.
9: Τι.
5: Άσυ, μη σου πω καλύτερα, έχουν ακουστεί πολλά στο χουριό.
9: Λοιπόν, θα έχει ζέστη σήμερα, θα έχει 31 βαθμού το μεσημέρι.
5: Έχουν ράματα για τη γούνα.
9: Αυτό έχω να σα πω μόνα.
5: Έχουν ράματα για τη γούνα του αυτού.
6: Ευτυχώς δεν ήταν εδώ η Ματάμ Πακίρα να το ακούσει όλο αυτό.
5: Τι λες καλέ που δεν τα ακούγε, κοίτα με χαιρετάει. Έχει τέτοιες αυτές στην Ινδία.
6: Hello, hello.
5: Γετώνεις λες τέτοιες.
6: Καλέστε στο 210-68-35-722 για να παίξετε με τη Ματάμ Πακίρα, παιδιά.
5: Και να κερδίσετε Pizza Fan.

0: Με πολλά λόγια από τον Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949. Λοιπόν, είναι η ώρα αυτή, παρατέταρτο, που συνήθως υποδεχόμαστε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Γιατί λες συνήθως, δεν έχει έρθει?
0: Δεν την βλέπω.
2: Τι λες, Σόπα,
0: για βγες έξω να τη φωνάξεις.
1: Βάλε το τέτοιο, θα φθαρθεί. Βάλε το χαλί της.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα, τι έγινε?
4: Was coming from the river, το ποτάμι.
0: Ναι, from the river.
4: And I found so much traffic, that's why I'm late. I'm so sorry, good morning.
0: Και νομίζαμε δεν ήρθατε.
2: Μα φοβού την είδα πριν. Μα πήγε την πήρε το αυτή μου και το μάτι.
4: Βασίλια, get very anxious when I'm late.
2: Καθίστε, πάρτε μια ανάσα.
4: Oh my God, oh my God. Please, water, give me some water.
2: Ναι, πάρτε, πείτε λίγο νεράκι. Καλέ, χλωμιάσατε, καλέ.
4: Άσπρησα, άσπρησα.
0: Ξέρετε τι θέλουμε.
4: Αγχώθηκα πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
4: Λέω, δεν θα προλάβω τη στήλη μου, τι θα μπουν οι θεατές.
2: Θα βγαίνατε τηλεφωνική.
0: Θέλουμε να πάμε μια μέρα στο πιάνο που είναι στο μετρό να τραγουδήσουμε, Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ναι.
4: Τι να τραγουδήσω εγώ, Bollywood ή ελληνικά?
0: Ό,τι θέλουμε.
2: Ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, τραγουδάμε και Bollywood.
4: Και ποιο θα παίξει πιάνο?
0: Αυτό σκεφτόμαστε.
2: Εσείς δεν ξέρετε πιάνο, ε?
4: Όχι, πιάνο δεν ξέρω. Σαξόφωνο ξέρω.
2: Ποιον μπορείτε να μας φέρετε έτσι,
0: τον
2: να μας συστήσετε
0: Αργυρό.
2: Ένα καλό παιδί?
4: Το Στέφανο Κορκολή. Ποιο να σας φέρω, πού να ξέρω.
0: Τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίζει πιο.
4: Θέλει τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Ναι.
4: Μπορείτε. Να του πω εγώ, Κωνσταντίνε, άσε τα τέτοια και έλα να παίξεις πιάνο για μένα στο μετρό.
2: Για να τραγουδήσουμε, ναι, γιατί δεν θα δεχτεί.
4: Εντάξει, θα του το πω όλο το παιδί, τώρα έχει ένα παιδί, έχει και ένα άλλο στο δρόμο, ναι, έρχεται.
0: Ναι,
4: δηλαδή
0: αλλά...
4: θα τρέχει σε μένα το μετρό για να τραγουδήσω εγώ.
2: Έχει και την Κυριφόλη που τον κυνηγάει.
0: Δεν θα ήταν ωραία έκπληξη όμως ξαφνικά να δουν τον Αργυρό και την Μαντάμ Μπακίρα να τραγουδάει?
2: Πολύ μεγάλη έκπληξη. Εφόσον το λέμε, εφόσον γνωρίζουμε ότι τον κουράρετε.
4: Αφού δεν μπορεί να έρθει η Whitney Houston, να σπάω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ρίξε το φίλε.
3: Nailed it.
4: I saw you that day, yeah. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη ακροατρία, ακροατή. Good morning.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι ωραία γλυκιά φωνούλα. Σαν του Νίνο φωνή είναι αυτή. Πώς ονομάζεσαι?
5: Κοσμάς.
4: Κοσμάς. Κοσμά, καλώς όρισες στη στήλη μας, πρώτη φορά καλείς, ε?
5: Έχω ξανακαλέσει άλλη μια φορά πριν.
4: Πριν χρόνια, πριν πόσα?
5: Πριν κάνα δύο μήνες περίπου.
4: Α, εντάξει.
0: Κέρδισες.
4: Λοιπόν, είχες κερδίσει?
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραία. Μπράβο ρε Κοσμά, ξύπνιος φαίνεσαι. Πάμε. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω, εσύ βρίσκεις, εντάξει?
5: Μάλιστα.
4: Πάμε. Don't talk to me about summers, about seacoast and stars. Just tell me that you love me here the same.
5: Μη μου μιλάς για καλοκαίρι.
2: Μπράβο ρε φίλε, αφού είσαι τη μάμη τώρα, τι να λέμε? Τι να λέμε?
0: Μπράβο.
2: Μπράβο Κοσμά.
4: Πώς και εδώ το
2: κέρδισες δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με δική σου επιλογή από 9 συνταγές και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level σε τρεις νέες επικές πίτσες.
0: Μπράβο Θωμά.
4: Θωμά ή Κοσμά ρε? Κοσμάς
2: βρε.
4: Κοσμάς, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Κοσμά, να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
5: Ζαχαροπλαστική.
2: Α, ζαχαροπλάστης.
4: Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό?
5: Δεν είμαι πολύ θέση με τα γλυκά. Βάζω πιο πολλά τα φτιάχνω, αλλά μιλφέιχτρο.
0: Α, μιλφέιχτρο.
2: Πόσο καιρό.
4: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με τη σαντική, την άσπρη και τα φρούτα του δάσους, πώς λέγεται.
0: Η Παύλοβα.
4: Η Παύλοβα μου αρέσει πάρα πολύ. Φτιάξε μια Παύλοβα ρε Κοσμά, να τη φέρεις εδώ να σε γνωρίσουμε, να μας φέρεις και να μας γλυκάνεις λίγο.
2: Μπράβο Μαντάμ Μπακίρα, καλά τα λες.
0: Ευχαριστούμε Παύλε.
4: Παύλε, Θωμά, Κοσμά τον λένε. Επειδή δεν στα κάνει ο Φορτούνης για να σε ενωσαντζατζήσει.
5: Ακούσω όλα, δεν πήγα, γυρνάω, καταλαβαίνω.
4: Λοιπόν, Κοσμά, τα φιλιά μου αγόρι μου.
5: Γεια.
4: Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το. Θέλεις...

0: Χριστίνα. Ήθελα να δω. Ήθελα να δω αν είσαι εδώ μαζί μας. Ένα, δύο, γη, καλή Αθηνά, γη, καλή Αθηνά.
1: Κοιτάω το δεύτερο στοιχείο τώρα. Έχω πάθει σοκ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 600 ευρώ μετρητά. Σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί Αύγουστο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει και ονομαστική εορτή τον Αύγουστο.
0: Α, δηλαδή Δέσποινα, Παναγιώτα, Μαρία,
1: Παναγιώτης, Αλέξανδρος, Σωτήρης, Μάριος, Δέσποινα,
3: Σωτηρία.
1: Κάποιος ή κάποια που να έχει γεννηθεί Αύγουστο και να έχει και γιορτή Αύγουστο. Έρχεται σε λίγο το τρίτο στοιχείο για 600 ευρώ μετρητά. Παιδιά, καταλαβαίνετε πόσα λεφτά δίνει.
0: 600 ευρώ κούκλα.
3: Αν δεν έχετε φτάσει ακόμη γραφείο,
1: ναι,
3: να ξέρετε, 9 και 10 μείνετε συντονισμένοι γιατί έχει το τρίτο στοιχείο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, περιμένοντας και το τρίτο στοιχείο και το τρίτο μέρος, βολίδα σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας παιδιά 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου επιστρέφουν. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέρ Στέλιου Χατζηιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hempel eShop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Διαλυματάκι, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: γη. Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Μας είχε ξεχάσει τον Γρηγόρη Ατρίδη. Έχουμε να τον δούμε. Μαύρα μάτια κάναμε, ρε Γκρέκορη.
9: Δεν του μιλάς. Φύγαμε τρεις, εδώ ήρθαμε τέσσερις.
8: Δεν μιλούνται, γιατί...
10: Του έχει θυμώσει η Φορτούνη.
9: Δεν τον γνώρισα καταρχάς. Κατέβαινε τις κάλες απέναντι και
8: να τον δει κάποιος κύριος. Ο νόστος,
11: δεν είναι. Ένας άλλος.
8: Έκανες ένα τραγικό λάθος. Πήρανε ευρωπαϊκό ολόκληρο και ναι, δεν ήσουν εδώ να το γλεντήσουν. Ενώ
9: μήνας,
8: το πρωτάθλημα το δικό μου,
9: μπράβο,
8: το γλεντήσαμε 40 μέρες.
11: Εγώ δεχτεί μηνύματα καταρχάς από τον ίδιο μου. Το είπε ο ίδιος μόνος του.
8: Απειλητικά.
11: Ναι. Δεν απειλούσε.
8: Δεν
11: απλά έλεγε...
8: φαντάζεσαι την κρίνια εδώ.
9: Ναι, λέω.
8: Δεν φαντάζεσαι.
9: Για το πρωτάθλημα της είχαμε δύο εβδομάδες εορτασμούς. Και δικαίως.
8: Ούτε δικαίως ήταν. Εγώ το εκτίμησα.
9: Και δικαίως.
8: Γιόρτασα και τη δική σου τη χαρά μετά.
9: Ναι, και τη φιέστα. Εσύ για τη EuroLeague δεν έχουμε πει σχόλιο όμως.
11: Τι γίνεται.
9: Το μεγαλύτερο συλλογικό γεγονός για φέτος.
11: Αλήθειες που πονάνε, ενοχλούνε. Λοιπόν, σχεδόν 40 μέρες μετά. Παιδιά, είχαμε τους τελικούς.
8: 40 μέρες
11: έχουμε. Όχι, όχι, δεν πέρασε τόσο πολύ. Πέρασε μια εβδομάδα. Μια μισή. Γιατί εκείνη τη Δευτέρα την πρώτη είχαμε έρθει.
9: Πήγε όμως μέσα.
11: Είχαμε τελικούς Europa και Conference όπως είχαμε πει. Πήγαμε και σε ένα τελικό Champions League μετά. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, δηλαδή. Μας είπαν να μην πάμε.
8: Μια δουλίτσα,
11: ναι,
8: Βασίλη μου.
11: Ναι, ναι, ναι. Πάντως να σας πούμε, ναι, ωραία, ως άλλη Internet Explorer, ναι, ότι ο Ολυμπιακός πήρε την EuroLeague, παιδιά. Στο Telecom Center την πήρε.
9: Έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Καλησπέρα.
11: Ισχύει.
8: Κανόνισε να το πάρει το πρωτάθλημα και να μην έρθει. Επίσημα θα γίνουν τα πράγματα την ώρα που θα ξεκινήσει η ενότητα με τα αθλητικά με τον Γρηγόρη Ατρίδη. Θα πει με.
10: Για να επανορθώσει,
8: ναι,
10: θα πάρει την κούπα, ναι, από το γήπεδο.
8: Θα τη φέρει εδώ,
10: να βγάλει σελφιτούρ, ναι, και να την πάει πίσω. Για να επανορθώσει.
8: Ωραία.
9: Πώς θα μπούμε, πώς θα πούμε, μπορούμε να πούμε στο σεφ.
11: Για πού λέμε τώρα, γιατί. Γιατί
9: εκτός αυτά.
8: Περιμένετε, θα τα πούμε αυτά.
9: Έχουμε και,
8: έχουμε και τη λέσχη των καμένων ποιητών, παιδιά. Αυτή
11: 600 ευρώ άκουσα, εγώ ήμουν.
8: 600 ευρώ,
10: ραντάρ, χαμός θα γίνει.
8: Αλλά το θέμα τώρα είναι πως ο ποιητής ο οποίος θα γράψει το ποίημα του με τη λέξη κρεβάτι σήμερα,
9: oh, okay,
8: και θα μας κάνει να γελάσουμε. Κανονικά επίσημα θα μας καλέσει το τηλέφωνο. Φτιάχτηκε, το έχουμε λύσει το τεχνικό θέμα. Θα κερδίσει, τι λες Ατρίδη, διπλό εισιτήριο. Πάμε και έλα με τη C-Jets, παιδιά, σε όποιο προορισμό. διαγωνισμό θέλετε, όποια ημέρα θέλετε, διπλό εισιτήριο Σίτζετς, πήγαινε έλα, φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη Σίτζετς θα πάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες, με το ταχύπλο, με 24,50 λεπτά για άνδρο σε μία ώρα, 33,70 λεπτά για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Η απόλυτη άνεση. Εσείς θα γράψετε το πείμα.
10: Ναι, θα γράψετε το
8: πείμα. Θα καλέσετε όταν σας πούμε.
10: Θα το πείτε στον αέρα.
8: Μπράβο, και ο καλύτερος θα κερδίσει τα εισιτήρια.
10: Αλλά επειδή είμαστε Ελληνάρες, το λέμε πανέλα.
8: Πανέλα.
10: Αν ήμασταν Γάλλοι, θα το λέγαμε αλεγατούδα. Είδατε πόση διαφορά.
9: Στο χωριό μου λένε μη τσιγκόλο.

0: Γκρίνετε, δεν εγκρίνετε, ναι. Θα μου πείτε εσείς αν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά οι άντρες, πώς γίνεται αυτό. Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, όταν η συγκίνηση γίνεται σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν το έχετε ακούσει.
2: Τι είναι αυτό?
3: Όχι, να μας περιγράψει, μήπως καταλάβουμε. Μπορεί,
0: ναι,
3: να το
0: ναι,
3: έχουμε ακούσει.
0: Θα σας τα περιγράψω τότε. Λοιπόν, αυτό λέει που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος, μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση.
3: Καλά τώρα.
2: Πες μας τώρα, όταν φορτίζεσαι συναισθηματικά, έχεις μια άνοδο, νιώθεις κάτι να...
0: Υπάρχει περίπτωση, λέει, γιατί εδώ λέει ότι η ψυχοθεραπεύτρια και εκπρόσωπος της UK Council for Psychotherapy, Catherine Cavallo, ίσως όχι τυχαία, το Cavallo, εξηγεί, λέει, ότι ο όρος αυτός, emotional boner, αποτελεί λαϊκή περιγραφή και καλά αυτού που υποστημονικά μπορεί να θεωρηθεί σωματικό, συναισθηματικό, αντανακλαστικό. Μισό λεπτό τώρα να τα βάλουμε
2: από
0: σε...
2: Από τι φόρτιση όμως διευκρινίζει?
0: Λέει, φαντάζομαι. Λοιπόν, δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη σεξουαλική επιθυμία,
3: αλλά
0: με μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση εγκεφάλου, νευρικού συστήματος και αιματικής ροής.
1: Σωστό.
0: Για το λόγο αυτό, μια έντονα φορτισμένη συναισθηματική στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια σωματική αντίδραση.
2: Με λίγα λόγια, Φορτούνη, όταν πήρατε το ευρωπαϊκό...
0: Ναι.
2: Ένιωσε τίποτα στο.
3: Ακούσιο!
1: Ακούσιο και ακούσιο. Ναι, εκεί ισχύει. Αλλά εδώ σου λέει και το ανάποδο.
2: Ποιο?
1: Και με σε μεγάλη στεναχώρια.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι, λέει συναισθηματική φόρτιση. Εντάξει.
1: Γιατί?
0: Θέλω να σου πω, ρε.
2: Σε στεναχώριο πάνω θα έχει.
1: Εκεί θα το φαντάζεσαι.
0: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό. Ή πάει ο Φορτούνης στη μάνα του, α πούμε.
1: Ναι.
0: Που κλαίει και κάτι έχει ένα συνέστημα για κάτι. Είναι δυνατόν.
2: Μην πιάνουμε μάνε στο σώμα μα.
3: Όχι μάνε. Όχι μάνε.
1: Και
0: κλαίω, ας πούμε εγώ.
1: Όχι.
0: Κλαίω, ας πούμε εγώ, και έρχεται να με αγκαλιάσει. Στην αισθηματική φόρτιση τη δική μου θα του κάνω.
1: Μπράβο, αυτό
0: θα του σηκωθεί του Φορτούνη.
3: Κοίτα να δει τώρα.
1: Αν
3: είναι δική σου συναισθηματική φόρτιση, μπορεί και να.
1: Παίζει. Την αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα μου και μου λέει πόσα κινητά έχει, ρε παιδί μου.
2: Σταμάτα.
1: Πόσα κινητά έχει πάνω σου.
2: Τώρα χωρί πλάκα. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία. Ο Ατρίδη δεν έχει το
0: παιδί. Η Μαντάμ Καβάλο το λέει.
2: Η Μαντάμ Καβάλο λέει αλήθεια.
0: Τα γόρια θα μα πούνε. Εμένα δεν μου έχει τύχει.
3: Είναι το καβαλό της μαντάμ, αλλά στη στεναχώρια δεν μου έχει τύχει, όχι.
0: Σε συναισθηματική φόρτιση χαρά σου έχει τύχει?
3: Κοίτα να δεις, καταλήγω ότι οι άντρες στη διάρκεια της ημέρας έχουμε πολλές συναισθηματικές φορτίσεις, μάλλον.
2: Ναι,
1: αυτό είναι, εκεί είμαστε.
2: Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας γίνονται πράγματα.
3: 100%.
1: Άρα δεν αυλώνουμε με το παραμικρό, στεναχωριόμαστε με το παραμικρό. Αυτό παθαίνουμε, καταλάβατε.
2: Και στα νεύρα δηλαδή μπορεί να σε πιάσει. Και αυτό έντονο είναι συναισθηματικά.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν νομίζω.
3: Υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα. Παλιότερα ήταν το να συναντήσεις κάποια στο δρόμο σου, να την παρατηρήσεις, οπότε είχες το ερέθισμα.
0: Ναι.
3: Τώρα έχεις τα ερεθίσματα στο κινητό σου. Είναι και αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Δεν λέει τέτοια ερεθίσματα, παιδιά.
0: Εδώ λέει συναισθηματική φόρτιση, ρε παιδιά.
2: Εγώ το πιστεύω ότι και στα νεύρα
0: γίνεται. Δηλαδή εσύ πες πως βουρκώνεις κάποια στιγμή γιατί κάτι σου έρχεται overwhelming, που λένε και οι Αμερικάνοι, και θα σου σηκωθεί επειδή
1: συγκινήθηκες. Ακούστε λίγο. Θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Να γίνουμε μυριολογίστρες. Πώς είναι αυτό? Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
2: Γιατί για σκέψου να τον κλαίω.
0: Γιατί εκεί είμαι στα κλαίμε και αυτό στα αναβλώνει. Κατάλαβες.
4: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Οπα. Λοιπόν, με ναύλωση ή χωρίς ναύλωση.
2: Είναι όλοι τώρα έτοιμοι.
0: 600 ευρώ μετρητά εμείς θα τα δώσουμε.
2: Έτσι.
0: Σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί Αύγουστο. Που έχει ονομαστική εορτή τον Αύγουστο.
2: Ναι.
0: Και έχει ενεργή κάρτα ανεργίας.
1: Okay.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
3: Μακάρι.
2: Να πιάσουν τόπο τα χρήματα.
0: Άρα ψάχνουμε έναν άνεργο,
2: ναι,
0: ή μια άνεργη που έχει γεννηθεί τον Αύγουστο και γιορτάζει τον Αύγουστο.
2: Να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Εάν μας ακούει αυτός ή αυτή που ψάχνουμε, να καλέσει τώρα στο 210-68-35-722. Εάν γνωρίζει κάποιον, να τον ειδοποιήσει.
0: Έτσι.
2: Να καλέσει αυτός. 210-68-35-722. 5 λεπτά.

0: καταλάβεις πόσο γανακτισμένη είμαι πάνω μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι βρέθηκε νικητής.
1: Ναι,
2: αποκλείεται.
0: Θα δώσουμε τα 600 ευρώ και θα κλείσει ωραία η εβδομάδα μας. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
3: Μαρία.
0: Μαρία! Μαρία, ποτέ έχεις γενέθλια, γλυκιά μου?
3: 24 Αυγούστου.
0: Έτσι, κούκλα μου!
4: Πάει και το δεύτερο
0: και
4: στοιχείο.
0: Έχεις ενεργή κάρτα ανεργίας?
3: Έχω, δυστυχώ.
0: Ναι! Κέρδισες! Έλα, ρε παιδί μου!
2: Έχεις ευτυχώς κάρτα ανεργίας αυτή τη φορά.
0: Για τώρα, για
2: σήμερα.
0: Τώρα, ναι.
3: Μπράβο.
0: Για σήμερα ευτυχώς έχεις, Μαρία.
4: Λοιπόν,
0: μου.
4: Μαρία, η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά και είμαι σίγουρη ότι έχεις μεγάλη χαρά.
0: Θα πιάσουν τόπο. Θα πιάσουν τόπο τα λεφτά, Μαράκι.
3: Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι θα πιάσουν πολύ καλό τόπο.
2: Μπράβο, Μαράκι.
1: Γιατί σε καλή μεριά, σε καλή μεριά.
2: Είχαμε και αγωνία αν σήμερα Παρασκευή θα δώσουμε το jackpot και τα καταφέραμε.
4: Μας άκουγες, Μαρία?
3: Σας άκουγε η καλύτερη μου φίλη.
0: Σούπε.
3: Με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε.
0: Μπράβο. Μαζί να τα φάτε.
3: Σας ακούω και εγώ βεβαίως, αλλά.
0: Να την κεράσεις ένα ποτό τη φίλη που σε σκέφτηκε.
3: Εννοείται, εννοείται το ποπάκι. Εννοείται.
4: Πάντα τυχερή, Μαρία μου.
2: Τα φιλιά μας, σε καλή
4: μεριά. Φιλάκια πολλά, καλό σου κου.
2: Bye bye.
3: Παιδιά, γεια σας.
5: Η Άπαλη. Όλοι επέφουμε κατελικό. Η Άπαλη. Πώς γίνει αυτό?
0: Έλα, Τρίδη, ήρθε η ώρα σου.
1: Ρε παιδιά, επιτέλους, επιτέλους. Λοιπόν, να το πούμε άλλη μια φορά.
2: Τι?
1: Ολυμπιακός κέρδισε τη Euro.
4: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
2: Περσινά ξινά στα φίλια. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα παιχνίδι, το οποίο είναι το δεύτερο στη σειρά στο Telecom Center. Φεύγει από το
4: σεφ. Το πρώτο τι έγινε, ρε παιδιά, για πείτε μου.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι.

0: Με πολύ toxicity, πάρα πολύ toxicity.
1: Από και πάρα πολύ toxicity. Είναι τοξικότητα.
0: Γιατί κατά γενική ομολογία, ναι, για το πόσο υψηλό είναι το επίπεδο των δύο ομάδων που έχουμε, που είναι οι πιο πανάκριβες της Ευρώπης, οι πιο, ναι, καλές της Ευρώπης, ναι, η διαιτησία που έχουμε είναι κάτω του μετρίου.
1: Γιατί έγινε κάτι στον αγώνα.
0: Έχει μια συγκεκριμένη φάση στην, ναι, οποία την έχει δοθεί στο 70, στους δύο πόντους διαφορά, τέλος πάντων, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
2: Ναι, επειδή την είδαμε τη φάση.
0: Θέλει να γίνει. Μην είσαι έξαλλος εσύ και μην ανοίγεσαι.
2: Την είδαμε τη φάση. Εγώ τον έβλεπα τον αγώνα.
0: Είναι δύσκολη η φάση.
1: Εξηγήστε μας και εμάς που δεν είδαμε.
2: Λοιπόν, έγινε λοιπόν ένα. Καταρχάς έγινε ένα φάουλ στο Τζόνς. Έκανε, ναι, ένα φάουλ ο Τζόνς, το οποίο πραγματικά δεν ήταν φάουλ. Πάμε παρακάτω.
0: Μας μπερδεύεις τώρα, μας πας αλλού.
2: Πάει αυτό.
0: Ναι. Έχει έναν Αν Φουρνιέ. Σφυρίζεται ένα φάουλ στον Αν.
3: Εγώ είμαι ενώ με τον Αν, ό,τι και να πείτε.
0: Το έχω δει, το έχω δει.
2: Το έχω δει. Το έχεις δει από την πλευρά της ΕΡΤ.
0: Το έχω δει και από εδώ.
1: Αθλητικογράφος είναι, έλεγα να μην.
2: Είναι ή δεν είναι.
0: Τι φάουλ.
2: Εδώ.
0: Θες να σου πω την άποψή μου.
2: Κοίτα, ναι, να μου
1: φέρνει. Δεν είναι, δεν τον ακούμπησε.
0: Δεν είναι φάουλ.
2: Μπέτι, βλέπεις άλλο βίντεο από αυτό που
0: σου. Όχι, όχι, το έχω δει.
1: Να δω κι εγώ ρε φορτούμε.
3: Τον ακουμπάει
1: πηδώντας ο άλλος και τον ακουμπάει στο στήθος. Δεν είναι.
3: Όπα, γιατί άλλαξε, περίμενε.
1: Και να σου πω και κάτι βάρ, δεν έχουν αυτοί εκεί.
0: Έχει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Δεν έκανε challenge.
0: Είναι. Ο Βασίλης, ο Βασίλης έχει δίκιο, να τα πούμε λίγο όλα. Ο Βασίλης έχει δίκιο στο ότι.
2: Είναι ή δεν είναι φάουλ.
0: Είναι εξάλλου
3: αυτό. Δεν βλέπω. Δεν είναι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι. Πάρε να έχεις τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα, να σου πω, θες να σου πω. Θες την άλλη άποψη. Ή έχεις μπει τώρα στα παπούτσια της Αθηνάς.
1: Ούτε την αφή συμφωνεί ο Φορτούνης.
0: Ναι.
3: Εγώ το βλέπω ότι δεν είναι. Τώρα εντάξει.
0: Καταρχάς, έχει κακή διαιτησία το παιχνίδι συνολικά. Μην, ναι, κολλάμε σε αυτό, μόνο σε αυτή τη φάση. Ναι. Η φάση είναι καθοριστική. Είναι, ναι, στους δύο πόντους. Ωραία. Νομίζω ότι έχει κάνει λάθος και η ΕΡΤ που δεν μας δίνει το σωστό πλάνο.
2: Απλά ο Ολυμπιακός ήταν σε όλο τον αγώνα 17 πόντους μπροστά.
0: Ναι, ρε φίλε. Okay. Εντάξει.
1: Δεν σημαίνει και
0: εγώ
1: τίποτα
0: μπορεί,
1: αυτό.
0: Μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι και να είσαι 25 πόντους μπροστά.
2: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός το 2012.
1: Συγγνώμη, πόσες φορές το έχει πάρει η ομάδα. Είτε στον παγκόσμιο, είτε στο ποδόσφαιρο που λες. Άξιζε, άξιζε, άξιζε.
2: Γιατί ήταν
1: στο βούρκο. Έτσι είναι, αγάπη μου, ο αθλητισμός έχει και τα τυχερά.
2: Γιατί ήταν κακή. Να μιλήσω λίγο. Γιατί ήταν κακή η διαιτησία.
0: Το 12 Ολυμπιακός πήρε EuroLeague με τρομερή ανατροπή. Σημαίνει ότι δεν την άξιζε. Όχι. Αυτό δεν υπάρχει σαν επιχείρημα.
2: Έχασε
0: ένα
2: και με τρομερή ανατροπή.
0: Ναι,
2: με
0: άρα αυτά συμβαίνουν.
2: Να μην θυμηθούμε και το 21.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Είναι. Έτσι.
0: Όταν μιλάμε όμως για top επίπεδο και για top ομάδες.
2: Γιατί θέλησε, ήταν κακή η διαιτησία όμως.
0: Γιατί έχει πάρα πολλά σφυρίγματα στα οποία έχουν παράπονο και οι δύο ομάδες. Και γιατί ένας διαιτητής πρέπει να σφυρίζει με ίδια κριτήρια σε ένα παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει ίδια κριτήρια.
2: Πώς το έχουμε βγάλει αυτό το συμπέρασμα.
0: Άμα δεις τις φάσεις θα καταλάβεις ότι δεν έχει ίδια κριτήρια.
2: Άμα δούμε μία-μία τις φάσεις θα έχουμε τελώς διαφορετική άποψη.
1: Άμα έχανες θα συμφωνούσες. Άμα εκεί παιδί κερδίζεις δεν συμφωνείς.
0: Εγώ δεν παίρνω θέση.
2: Επίσης υπάρχει και μία αμφιβολία. Παίρνεις θέση τώρα με αυτό που λες. Αλλά υπάρχει και μία αμφιβολία για τις βολές. Για τον αριθμό των βολών. Όταν μία ομάδα έχει την τακτική, μπείτε μέσα και δείρτε. Δεν θα το σφυρίξουμε επειδή έχει αυτή την τακτική.
0: Ωραία, δεν θα έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε να σου απαντήσω σε αυτά που μου θέτεις.
1: Σήμερα περιμένουμε τον επόμενο
0: ναι,
1: αγώνα.
0: Εγώ απλά σου θυμίζω. Ωραία. Για να το κλείνουμε, γιατί όντως δεν παίρνω θέση συνειδητά. Πέρα από αυτή τη φάση, την οποία αν με ρωτήσεις, σου λέω ότι εγώ δεν θα τη σφύριζα.
2: Και εγώ δεν την ξαναβλέπω από άλλο πλάνο, είναι φάουλ.
0: Και σου λέω επίσης ότι η διαιτητής που την σφύριξε με βάση την κινησιολογία της δεν έχει σφύριξει αυτό που μας δίνει η άλλη κάμερα που σωστά ανεβάζει ο Ολυμπιακός. Δείχνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
2: Βεβαίως.
0: Αλλά στο σύνολο είναι λάθος η διαιτησία και κακή, γιατί έχει φάσεις που και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται, όπως
2: στο μπάσκετ. Ακούμπης.
0: Όχι, όχι. Στο μπάσκετ είναι δύσκολο.
2: Τα κουμπίγματα, τα οποία θες να τα δώσει, όχι.
0: Σωστά. Είναι άθλημα επαφής. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
3: Μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά.
2: Επίσης.
0: Όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι 40 λεπτά, δεν θα τρελαθούν τα μάτια μας. Είναι κακή η διαιτησία.
2: Επίσης, θα πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
2: Την πατάμε κάποιες φορές σαν το μύθο με τον Λύκο και το πρόβατο.
0: Ναι.
2: Και αν λοιπόν σε όλους τους αγώνες,
0: ναι,
2: ανεξαρτήτως μία συγκεκριμένη ομάδα και ένας συγκεκριμένος προπονητής είναι μονίμως με ένα παράπονο και φεύγει από τη συνέντευξη τύπου σε όλες,
0: ναι,
2: κάποια στιγμή δεν το πιστέψουμε. Και, ναι, και δίκιο να έχει, κατάλαβες. Γιατί σημαίνει επιμονίμου βάσεως.
0: Ωραία.
3: Μάλιστα.
0: Πότε θα έχουμε ένα-δύο ώρα εκπομπή να τα αναλύσουμε όλα αυτά.
1: Εδώ
0: στο ρυθμό, δηλαδή εμείς δεν δικαιόμαστε.
1: Ένα
0: αθλητικό ένθετο δεν δικαιόμαστε.
1: Σίγουρα δεν την έχουμε σήμερα αυτή τη
2: δουλειά. Συμβαίνει πάντα.
1: Εγώ θα έρθω με φανέλα ναν.
0: Ακούστε λίγο, εσείς που οδηγάτε και πάτε στη δουλειά σας. Εσείς που μας ακούτε γιατί μας αγαπάτε. Γενικώς όλοι όσοι μας ακούτε, ναι, οκ, το καταλάβαμε. Κουλάρετε λίγο. Άθλημα είναι. Τριτοτέταρτα πράγματα σημαντικά στη ζωή μας. Μη σκοτώνεστε για τέτοια πράγματα. Η αντιπαράθεση έχει και όρια. Μακάρι το σημερινό παιχνίδι στις 9,
2: ναι,
0: το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός,
1: θα το δούμε
0: να μην έχει
1: διάθεση,
0: τέτοιο τοξίζει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση
0: και να μιλάμε
2: έχει.
0: Μόνο
1: μα
0: για το αγωνιστικό.
1: Ήδη εσύ πας τοξικό.
2: Δεν πάω. Εγώ πάω τοξικό.
1: Ηρεμήστε, παιδιά.
0: Να σας πω λίγο.
1: Α, τον Αταμάν. Εδώ μιλάμε για μας.
0: Είχαμε ένα.
1: Ο Αταμάν τώρα είναι αύριο, δεν είναι.
0: Είχαμε την αφαλήθη να μας λέει είναι δεν είναι πέναλτι.
1: Εμένα μην με μπλέκετε, παιδιά.
0: Έχει γίνει viral.
1: Αυτή τώρα είναι άκρη. Πήρε το πρωτοθυματάκι, τσέκατε στην καρεκλή. Εγώ εδώ με την κουπίτσα μου δεν ενοχλώ κανένα.
0: Και σας κάνει το γκουλ και το ψύχρεμα. Επίσης, το μπιφάκι Φορτούνης Μαγκύρα έχει να δώσει. Εγώ τα φυτίλια. 2-2 εθνική ομάδα. Τι φυλάκι.
1: Στο φιλικό με τη Στοκχόλμη. Στο γκρουπ δεν θέλω.
0: Φιλιά.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω.
5: Τέλος. Τελείωσε.
4: Τέλος, έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final countdown.
7: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Και η Ρακέλ εκεί, συγγνώμη, να πω κάτι. Λέμε για τις ομάδες και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε η πιο αντικειμενική εκπομπή. Γιατί έχουμε έναν Ολυμπιακό, μία Παναθηναϊκό και μία Εκτζού. Τους καλύπτουμε όλους. Ναι, τι να κάνουμε, θα εκφραζόμαστε ελεύθερα για τις ομάδες μας.
1: Όλοι έχουμε τους εχθρούς μας σε αυτή την εκπομπή. Όπως έχουμε και τους φίλους μας, έχουμε και τους εχθρούς μας. Όμως, αν εσείς ζαλίζεστε στα ταξίδια και να έρθουμε και στο διατάφτα, πείτε αντίο στην ναυτία με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κύλισματα ginger, κόκκινου, ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπηρελία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία, μόνο από τη Unipharma. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
0: Μελέσχη 2-10-68-35-7-22.
2: Με τη λέξη κρεβάτι, παιδιά.
0: Έλα, οι ποιητές.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
20: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Στρέψαμε, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά γυρίσαμε. Η κίνηση τι γίνεται, ο κόσμος θα φτάσει στη δουλειά, ρε Φορτούνι.
24: Γρήγορα.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Πέτορ, πες
24: ναι.
0: μας.
24: Όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει σε σχέση με τις προηγούμενες κίνηση, εκτός από το κέντρο που είναι μποτιλιαζεσμένα τα πράγματα και η παραλιακή που έχει αυξημένη ροή από το Φλίσβο αυτή τη φορά με το ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτά και το ποτάμι είναι κόκκινο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών.
25: Ο καιρό σήμερα.
0: Λοιπόν, ακούτε, θα τα πω πολύ σύντομα για να μην τρελαίνεστε. Ζέστα θα έχει σήμερα. Ζέστα. 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Όσοι έχετε λεφτά, ανοίξτε air condition. Τέλος. Αυτό ήταν.
24: Αλήθεια.
0: Ναι. Δεν είναι γιαού. Δεν έχει. Ζέστα θα έχει. Τι να πω.
24: Έχει λέσχη, ρε παιδιά. Έχει λέσχη.
0: Γι' αυτό κατάλαβες. Μην χάνουμε χρόνο.
1: Των καμένων ποιητών. Η λέξη είναι κρεβάτι που πρέπει να υπάρχει στο ποίημα. Το τηλέφωνο 210-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά για να κερδίσετε εισιτήριο.
0: Πήγαινε, έλα με Sea Jets για όπου και ο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
1: Και...

0: Για να δούμε αν θα πείτε ψέματα ή αλήθειες με την ποίησή σας. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ποιος θέλει να ταξιδέψει με Σίτζετς, πήγαινε έλα για δύο.
0: Εγώ κυρία, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Ονομάζομαι Νίκος.
0: Νίκο, με πολύ έτσι φωνή, εκφωνητή θα έλεγα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλύτερη τριάδα φωτιά που κάθε πρωί με αυτή την ποικιλία
3: για να
4: με τις τρομερές φωνές
3: για
4: να
3: πάτε
4: εδώ στη δουλειά να περνάμε τέλεια.
0: Πού δουλεύεις ρε Νίκο?
4: Είμαι σε ένα υπέροχο εργοτάξιο εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα γίνει hostel και κάθε πρωί σας ακούω για να μας ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Λοιπόν, να σε χαρά μας και τιμή μας.
3: Μήπως να γελάσουμε από τώρα για το μετωπίμα σου.
0: Γιατί μας έχεις κλαβώσει ήδη.
4: Ελπίζω να τα καταφέρω γιατί είναι δύσκολο να περνάνε οι εργάτες εδώ και να με κοιτάνε να προσπαθώ να τα παγγείλω. Οπότε ζητώ συγγνώμη αν δεν τα καταφέρω.
0: Για δώστο, για δώστο. Ναι.
4: Τίτλος: Η εξομολόγηση του κρεβατιού.
0: Τρελαίνομαι που έχει τίτλο. Ναι, ναι.
4: Καλημέρα ρυθμέ μου και ακούστε το σωστά. Το κρεβάτι έχει δει πράγματα που δεν χωράνε στα FM ούτε στα AM πια. Στο ρυθμό πήρα πρωί με χαρά και με γυνάτη για να πω δύο στιχουργήματα για τη λέξη κρεβάτι. Η Αθηνά χαμογελά, η Πέτη κάνει χάζε και ο Βασίλης μόλις τ' άκουσε γυρίζει μαξιλάρι. Μια γυναίκα μου έλεγε συχνά με ύφος και καμάρι πως το κρεβάτι πάει μονάχα για ύπνο να πάρει. Μα το στρώμα να στέναξε, γέλασε λιγάκι. Αυτά που λες τα πίστεψε, μονάχα το μαξιλάρι. Το κρεβάτι είναι μάρτυρας, κρατάει μυστικά. Ξέρει πιο πολλές αλήθειες και από τα οικογενειακά. Εκεί οι όρκοι δίνονται με πάθος και καμάρι.
0: Έτσι.
4: Και ύστερα κάνουμε τα κόμιση από το στόμα στο σιρτάρι. Γι' αυτό στο ρυθμό το λέω χωρίς καμία ζάλη. Το κρεβάτι βγάζει αλήθειες που δεν βγάζει το κεφάλι.
0: Μπράβο!
4: Το κρεβάτι είναι θάλασσα, στρώμα και λιμάνι. Άλλος μπαίνει καπετάνιος και άλλος βγαίνει ναυαγισμένος πάλι.
0: Πολύ
4: δυνατό. Λοιπόν, ο δικαστής δεν μπαίνει φακελάκι.
3: Τέλος.
4: Έχει στείλει πιο πολλούς στον Κούβα από το στοιχηματάκι.
0: Λοιπόν, Νίκο, σούπερ.
3: Ήσουν καταπληκτικός.
0: Πολύ δυνατός. Έγραψες
2: ποιηματάρα, παραδοκίμιο.
0: Ποιηματάρα, καλά σου λέει. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Ήθελε να τα πει όμως.
3: Ναι, αυτά ναι, φαίνεται μηχανικός, αρχιτέκτο.
0: Ναι,
3: τα έχει δεδομημένα όλα. Ρε Νικόλα,
0: Νίκο,
3: γιατί...
0: θα ξαναπροσπαθήσεις. Ήταν μια πολύ δυνατή αρχή. Σε περιμένουμε όποτε θέλεις να μας ξαναβγείς.
2: Οπωσδήποτε και σε ευχαριστούμε και που μας ακούς και που πήρες
4: και
2: Νίκη.
4: Και εύχομαι ολόψυχα να έχετε το πινέλο της δημιουργίας να ζωγραφίζετε με τις νότες και τη ζωή σας και τη ζωή μας.
0: Σπίτι,
4: να
0: είστε καλά. Είναι
2: παιδί μου, μας πήρε στην καρδιά.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο μου. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Νίκος και εγώ.
0: Έλε, Νίκο, τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, το έχεις έτοιμο?
5: Νομίζω πως ναι.
0: Για, αφού νομίζεις.
5: Σαν όνειρο ξεπρόβαλες, καλή γραμμή μου τσίκα, ζαλίστηκα και νόμιζα πως πήγα Κωνσταρίκα. Έβγαινες από τη θάλασσα, πόδια σαν τη γαρδούμπα. Τα γνώρισα, μωρέ θαρώ, πως μοιάζεις τον κουτσούμπα. Χόλα μην κοφώναδες, με ένα μαγιό γεμάτο. Χόλα αποκρίθηκα και σκέφτηκα. Ρε μοιάζει μουσκουλάτο. Ήρθες κοντά και μάντιξες, σώμα σαν πετρουλάκι. Τότε το κατάλαβα, ήσουν σαν τον Λάκη. Και εκεί που θα κορύφωνα, πλημμύρα στο κρεβάτι, η μάνα μου με ξύπνησε και άρχισε να σε κτίρια.
0: Ήταν όνειρο, όνειρο ήταν. Ναι. Ωραίος ο Νίκος, ωραίος, δυνατός. Δυνατός, αλλά δεν γελάσαμε πάρα πολύ. Τι να κάνω
2: δεν
0: τώρα,
2: πειράζει,
0: τι
2: εντάξει.
0: Να κάνουμε.
2: Next. Τα παιδιά, εδώ Next. Θα είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, κάθε μέρα.
2: Θα δοθούν πολλά.
0: Ο επόμενος, να περάσει.
6: Για καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είσαι?
6: Νίκος στην Τρίτη, Νίκος στην Τρίτη.
2: Ωραία, παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Για πάμε, Νίκο, για πες τον
6: Νίκο. Νίκος Ακέρδης, ξέρω, δεν λέω αν είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ μια ιστορία με το Κίτσο και τη Χάιδο.
0: Ναι, ωραία.
6: Εντάξει, βουκολικό αν μπορούμε να
0: βγούμε. Βουκολικό τώρα, ναι, ναι, βουκολικό. Αμέσως, αμέσως, εμείς εδώ είμαστε.
2: Ναι. Για πες μας.
6: Του κάμπου εκεί, κοντά στο ποταμάκι, ο Κίτσος καμάρωνε για ένα αγκουράκι. Ρε Κίτσο, τι το θες, τόσο μεγάλο εργαλείο? Σου λέει, μενάζει Χάιδο και βλέμμα μεγαλείο. Για το κήπο είναι Χάιδο, τι βάζεις με το πονηρό μυαλό σου? Να το φας να δροσιστείς, να μην ζοριστείς με το κοκό σου. Κίτσο, τι κουβαλάς εκεί στον νόμο? Ένα κρεβάτι, Χάιδο, μην αλλάζεις δρόμο. Το πω και επισκευή, το λέει με καμάρι. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μου χαϊδεύει το πλωμάρι.
0: Αχ, το πλωμάρι ακούω, μάλιστα. Εντάξει, καλώς ήταν, καλή προσπάθεια, βουκολική Νίκο μου. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, να κυρία, να η κυρία.
3: Χαίρετε.
7: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς από το Πηγάδι?
3: Τι άλλα?
7: Από το Πηγάδι, ναι.
2: Ελάτε κοντά στο ηχείο, πώς σας λένε?
7: Ναι, ναι, ναι, Σοφία.
2: Μπράβο, α, το αγαπημένο
0: μου. Δώστε το, κυρία Σοφία.
7: Λοιπόν, να μοιάζες στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχει τη μητούλα σου εκεί που έχει το πουλί.
3: Τι?
7: Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
3: Αυτό ήταν.
7: Καλό, ε.
3: Μου άρεσε. Κοίτα να δεις, ήταν έκπληξη.
2: Τη λέξη κρεβάτι την είχε μέσα. Τη λέξη κρεβάτι την είχε μέσα.
3: Το κρεβάτι το είχε μέσα.
7: Εννοείται.
3: Εγώ λέω να κερδίσει, τι λέτε?
0: Εγώ λέω να βγάλω μαλλον ένα.
7: Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσω.
2: Ωραία, έλα, άλλη μια ευκαιρία. Και μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή, κυρία Σοφία. Μείνε στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Εδώ είμαστε.
7: Άννα.
0: Άννα, χτυπά την καμπάνα, δώσε το πείμα.
7: Εμπνευσμένο και εμένα από την αϊπνία με το μωρό.
0: Κουράστηκα
7: να υποδύω με πια την πολιτισμένη. Θέλω να σε πνίξω στα φιλιά. Δεν θέλω άλλο να είναι.
0: Κάτσε ρε, κάτσε ρε, μισό λεπτό, δεν σε ακούμε.
2: Πάρ' το από την αρχή.
3: Λοιπόν, για πες.
0: Δυστυχώς. Έχεις πρόβλημα στη γραμμή.
2: Έχει πρόβλημα,
0: έχει πρόβλημα η γραμμή.
2: Δεν πειράζει, η κυρία Σοφία ήταν γραφτό να
3: κυρία
2: το πάρει,
3: Σοφία,
2: παιδιά. Με τον Πινόκιο,
0: ναι. Σοφία, ρε παιδιά.
2: Με τον Πινόκιο τον ψεύτη.
3: Κυρία Σοφία, θα το πείτε μία.
2: Κυρία Σοφία.
0: Έφυγε η κυρία Σοφία.
2: Είναι εδώ, στη γραμμή. Μας ακούτε, κυρία Σοφία? Μας ακούτε?
3: Για πείτε το ποίημα μία γρήγορη, πάμε.
7: Να μοιάζε στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχει τη μητούλα σου εκεί που έχει το πουλί. Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
2: Έλα. Και μόνο που έδεσαι
3: ήταν ωραίο.
2: Καταπληκτικό, κερδίσατε δίπερο εισιτήριο Σίτζετς, κυρία Σοφία μου, το καταλαβαίνετε.
7: Πολύ.
0: Είδατε ότι στην ποιήση τελικά το μέγεθος δεν μετράει.
3: Και καλά ταξίδια να ευχηθούμε. Τα φιλιά μας.
2: Να περάσετε τέλεια. Οι υπόλοιποι από εβδομάδα χαμός. Θα φύγουν Σίτζετς από εδώ πολλά.
8: Με το πάμε πρωινό έπαθα τσότσο.
1: Ρυθμός 949.

0: Παιδιά, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Έχει έρθει και η Μαντόη Γκαστεράτου, να ξέρετε. Είμαστε εδώ πέρα, πολλοί κόσμος στο
1: στούντιο.
0: Είναι
1: έτοιμη εδώ.
2: Καλώς την.
1: Να πάρει θέση να συνεχίσει την κούρσα. Εμείς φεύγουμε.
2: Ραντεβού Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Κάντε ό,τι κάνετε το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στο Σουλάρι Αρκαδίας, παιδιά.
1: Στο Σουλάρι Αρκαδίας.
2: Τι θα κάνουμε εκεί, μας κάλεσε κανένας.
0: Ποιος. Έχουμε κάλεσμα. Θα πάμε 18 Ιουλίου στο Ξακουστό Πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης μας κάλεσε.
2: Λοιπόν,
0: φυσικά 50 χρόνια Μασούτης, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τι νομίζετε, θα φεύγετε, δεν το ξεχνούσαμε.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, βρε!
1: Καλώς σου κούβρε!
0: Bye!
3: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living. 10 στις

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Και πώς να μην είναι αυτή καλή ημέρα. Είναι Παρασκευή ρε παιδιά, και την Παρασκευή όλα γίνονται, όλα είναι πιο όμορφα. Χρόνια πολλά Απόλλωνα, χρόνια πολλά Δωροθέα, Νικανδρέ, Σελήνη και Πλούταρχε. Είστε πολλοί που έχετε την τιμητική σας και γενικά αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος, έχω την αίσθηση ότι γιορτάζουν έτσι τα πιο ιδιαίτερα ονόματα, τα πιο όχι τόσο συνηθή ονόματα. Συγχωρήστε μου τα λάθη πρωί-πρωί, δεν ξέρω αν ακούγεται η φωνή κλειστή, διότι δούλευα μέχρι αργά και ξύπνησα κυριολεκτικά στο παραπέντε. Και τώρα θα ξυπνήσω ακόμα καλύτερα και εσείς όσοι είστε στο κρεβάτι, χουζουρεύετε, είστε εκτός αυτό, αλλά τέλος πάντων, είστε στη δουλειά οι περισσότεροι, καλημέρα. Σας αφιερώνω τις 10 επιτυχίες που έρχονται.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα. Όλα οδηγούν εδώ, στο ρυθμό 949. Θα ρωτήσω εγώ εσάς, δεν ξέρω πού είστε, για πού οδηγείτε εσείς. Είστε κάπου εκεί έξω, εκεί στον δρόμο. Είστε σε έναν προορισμό που θα σας βγάλει κάπου το Σαββατοκύριακο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί που έτσι ζουν αυτή την ημέρα κάπως διαφορετικά, κάπως ξεχωριστά. Όπου και αν είστε, ή αν είστε από αυτούς που πηγαίνετε έτσι σε έναν προορισμό πνευματικό, όχι απαραίτητα φυσικά, και είναι και δύσκολος και είναι και δύσβατος, και μου έρχεται και στο μυαλό η γενιά αυτή που πραγματικά αγαπάμε, είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο όμορφη και τόσο περίπλοκη, θα πω εγώ, η Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη αυτή η γενιά και έτσι τα κάνει όλα. Όλα έχει γνώσεις σφαιρικές, κάνει τα πράγματα έτσι λίγο πιο με έναν ρομαντισμό και με μια, όπως το λέει και ο στίχος της, του WhatsApp, που δανείζεται μάλλον αυτό το στίχο, το WhatsApp, έχει μια ρομαντική αλητεία. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή και όπως κινείται λοιπόν αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, που ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, γιατί όλα παίζουν στις ζωές των νέων και όλα τα χωράει. WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο ρυθμό 949. Αμήνα, αμέσως τώρα, αγαπημένο τραγούδι από Peggy Zina.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μεγάλη αυτή η διαπίστωση όταν κάποιος, μάλλον όχι η διαπίστωση, η ανακάλυψη θα πω, όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι κάποιος άλλος δεν έχει τα ίδια συναισθήματα. Δύσκολο πολύ, έτσι όπως μας το έφερε από τους στίχους του, από τα λόγια του και από τη μελωδία του ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δεν μ' αγαπούσες». Τώρα για όλους αυτούς που αγαπούν τον εαυτό τους, για όλους αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, το πνεύμα τους και το σώμα τους, υπάρχει μια τεράστια εκδήλωση, φυσικά όλοι την ξέρετε, είναι το Be Well Festival, όπου αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει έτσι μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση για όλους μας, για να μάθουμε πολλά πράγματα που αφορούν το well-being. Τώρα, την Κυριακή πιο συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου το πρωί, Χριστίνα Μπόμπα θα συζητήσει με ένα άτομο που ζει με παχυσαρκία, το έχει συνειδητοποιήσει και μοιράζεται την ιστορία του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί θα βρίσκεται η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που και σε συνεργασία μάλιστα και με φιλοξενία του Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες δράσεις, εξειδικευμένες μετρήσεις, συμβουλές ορθής διαχείρισης του βάρους σου και πάρα πολλά δρόμενα γύρω από αυτό. 6 και 7 Ιουνίου, κρατήστε το αυτό στο Be Well Festival. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, σε πάρα πολύ λίγο με λίγα λόγια, τα λόγια είναι περιτά, την ώρα, όχι που χωρίζουμε, την ώρα που έτσι απομακρυνόμαστε για λίγο για ένα σύντομο break, αλλά επανερχόμεθα σε πολύ λίγο με πολλές μουσικές, με δώρα, με διαγωνισμούς. Stay tuned.
1: Πέντε φορές μετά, το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, Βόια Σπάλα και Ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: 2021, το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
22: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Όλοι όσοι έτσι έχετε ξυπνήσει τώρα, έχετε πάει στις δουλειές σας, είστε κάπου εκεί έξω, σας στέλνω γλυκό φιλί και θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια σήμερα, μάλλον, σίγουρα έχει και η Μαρία, η οποία κέρδισε 600 ευρώ στο Πάμε Πρωινό. Πήρε τηλέφωνο το πρωί γιατί το ραντάρ έψαχνε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί Αύγουστο. Άρα είναι και, να είναι και λιοντάρι στο ζώδιο, να έχει ονομαστική εορτή τον Αύγουστο και να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας. Σήμερα λοιπόν η Μαρία κάλεσε πρώτη και κέρδισε 600 ευρώ. Μέχρι και 750 ευρώ μετρητά μπορείς να κερδίσεις αυτό το διαγωνισμό. Αν σε βρει το ραντάρ και αν είσαι alert και καλέσεις.

0: Α, αυτή ήταν η ονειρά μου και ο Νίκος Οικονομίδης στο Γλέντι. Ξέφρενο Γλέντι στο ρυθμό 949. Ελπίζω έτσι να απολαμβάνετε τις μουσικές όπως τις απολαμβάνουμε κι εμείς και όπως θα απολαύσετε και μία ωραία έκρηξη γεύσεων στο στόμα σας με την Μπαρίλα, η οποία σε προσκαλεί να ακολουθήσεις τρεις προορισμούς στην πόλη μέσω του Basil Bar by Pesto Μπαρίλα. 5 και 6 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή και αύριο, και Φυσιά Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα Πλατεία Εσπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου στην Κεντρική Πλατεία της Νέας Μύρνης, το Pesto Bar by το Basil Bar by Pesto Μπαρίλα, έτσι να το και το πρώτο σαρδάμ, καλώς ήρθες. Θα μας ταξιδέψει λοιπόν σε όλη την πόλη με καταπληκτικά αρώματα, βασιλικό, και αυτή τη φορά ο δρόμος μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Σημείο συνάντησης είναι και ο ρυθμός, και ξέρετε ποιο είναι το σημείο συνάντησής μας? Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά εδώ συναντιόμαστε για να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά με πρώτη και καλύτερη Κατερίνα Λιόλιο και Λογαριασμός.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθεται. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
12: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε, καλώς θα τα παιδιά. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα, περαοσπέρα. Είμαι η Μαδόγα Σταράτου και αν σας πω τώρα, είμαστε μαζί από τις 10. Μου φαίνεται ότι είμαστε μαζί 10 λεπτά, ρε παιδί μου. Βάζω εδώ τη μουσικούλα μου, τραγουδάω και δεν σιγό τραγουδάω. Για κακό όλων των υπολείπων. Τραγουδάω λοιπόν, ελπίζω το ίδιο και εσείς όπου και αν βρίσκεστε. Μακάρι να σας μεταφέρω αυτή τη διάθεση. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μου και σήμερα. Και πριν να απολαύσουμε Κατερίνα Λιόλιου, κάνω ένα remind για αύριο, 6 και 7 Ιουνίου. Be Well Festival by All Win έρχεται. Εγώ θα είμαι εκεί αύριο, πουρνό, ε. Λοιπόν, από τις 8 η ώρα, 9 θα είμαι εκεί. Λοιπόν, εισιτήρια θα βρεις στο ticketmaster.gr σε περίπτωση που δεν τα έχεις προμηθευτεί, ε. Έλα, γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αχ, τι ωραίο remix αυτό. Τι ωραία ανανέωση και τη γαρμπή εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν ακούσουμε Stan και σε θέλω εδώ, εννοείται ότι σας θέλω εδώ, αλλά σας θέλω εδώ για να ακούσετε λίγα λόγια για την Gen Z γενιά, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο στίχο που έχω ταυτιστεί με αυτόν και μου αρέσει, δεν είναι κάποιο τραγούδι, είναι η νέα διαφήμιση του WhatsApp. Και σε αυτή την επικοινωνία του WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, γιατί όλα παίζουν σε αυτή την νέα γενιά. Λοιπόν, εγώ ξεχωρίζω ένα στίχο, το είπα και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, μου αρέσει αυτή η αντιφατικότητα της ρομαντικής αλητείας. Περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία. Έχει μια πολικότητα. Πώς γίνεται η αλητεία να είναι ρομαντική? Και όμως γίνεται. Γίνεται. Γιατί αλητεία, ας πούμε, δεν θεωρείται, ας μην το πάρουμε με την κυριολεκτική έννοια αυτής της λέξης. Αλητεία μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, ότι μπορώ να βγω έξω και να κάνω σήμερα μία μικρή μεταφορικά και σχηματικά αλητεία, να πάω και να

φάω ένα γλυκό που το σκέφτομαι και το θέλω και εγώ να το θεωρήσω αυτό ως αλητεία. Αυτό λοιπόν εγώ για μένα το βαφτίζω ρομαντική αλητεία. Έτσι λοιπόν ταυτίζομαι με αυτούς τους στίχους του WhatsApp που τα εμπεριέχει όλα, γιατί όλα παίζουν, και απευθύνομαι σε σένα Gen Z που μπορεί να ακούς αυτά που λέω τώρα και κάπως να ταυτίζεσαι. Αυτό θα ήθελα. Σε θέλω εδώ, όπως είπα, Stan αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτας στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, αν έτσι όπως αλλάζει ο καιρός και κοιτάζω έξω από το παράθυρο, συννεφιά έχουμε σήμερα. Είπανε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι έντονες βροχοπτώσεις. Θα δούμε, μας προετοιμάζει ο καιρός από σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, αν θέλεις να παραβλέψουμε αυτό το κομμάτι με τις βροχές και τις συννεφιές και να πάμε στο κομμάτι του καλοκαιριού, του ήλιου, της ανανέωσης, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να ανοίξει και η διάθεσή μας και μια αλλαγούλα έτσι μικρή στην εστία μας, στο σπίτι μας, στον χώρο που περνάμε, το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μας, σε κάνει έτσι να αισθανθείς πολύ πιο όμορφα. Τότε ο μοναδικός προορισμός και τόπος που πρέπει να επισκεφτείς είναι τα Επίπλα Γκάντ στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Εκεί θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε κρεβάτια, σαλόνια, οτιδήποτε θέλεις. Έχει πολύ ωραίες ειδικές τιμές και μπορείς να φτιάξεις και ακριβώς αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις. Επίπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Θοδωρής φέρισε πάρα πολύ λίγο και είπες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners, που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση. Θέλω να σου πω,
3: δηλαδή, σε ένα χώριο πάνω θα έχει.
4: Θα το φαντάζεσαι.
2: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό. Πάει ο Φορτούνης στη μάνα του, ας πούμε,
4: ναι,
2: που κλαίει και κάτι έχει ένα συνέστημα για κάτι.
3: Μην πιάνουμε μάνες στο σώμα μας.
5: Όχι μάνες.
4: Την αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα και μου λέει πόσα κινητά έχεις ρε παιδί μου. Θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, να γίνουμε μυριολογίστρες, πώς είναι αυτό? Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
3: Γιατί για σκέψου να το λέω.
2: Γιατί εκεί είμαι σαν κλέμε και αυτό σαν αυρό.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
16: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
17: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
16: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
18: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
19: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
25: Τι?
24: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
25: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
23: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και έχει έρθει η ώρα να παίξεις. Να παίξεις και να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Τη φόρμουλα, τη μαγική φόρμουλα για τη νέα λάμψη στα μαλλιά σου. Για δυνατή λάμψη Sios Intense Glaze. Και εγώ θα σου κάνω δώρο μια ολοκληρωμένη σειρά Sios Intense Glaze για να λάμψουν τα μαλλάκια σου και να δεις... πραγματικά να τα δεις έτσι όπως τους αξίζει. Τι θα κερδίσεις λοιπόν, και πώς θα το κερδίσεις? Αν στείλεις τη λέξη Sios στο Viber του ρυθμού 693-7949-949, την ολοκληρωμένη σειρά Sios Intense Glaze όπως σου είπα, στη στιγμή. Τόσο απλά. Έλα να βλέπω το Viber να παίρνει φωτιά. Να το, να το, τα κορίτσια μου και τα γόρια μου. Λέξη Sios και κερδίζεις την ολοκληρωμένη σειρά.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Απών χιλιόμετρα, στο ρυθμό 949. Δεν ξέρω αν απέχουμε χιλιόμετρα. Αν μας ακούς από μακριά, σου στέλνω τις καλημέρες μου για ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Οπότε τώρα σου στέλνω την καλησπέρα μου. Να μου πεις τι τρέλες είναι αυτές που λέει αυτή η παιδιά. Καλημέρες και καλησπέρες. Πάντοτε έτσι μπέρδευα το αυτό με το που πήγαινε 12, που σε παίρνουν ένα τηλέφωνο ή πας, ξέρω εγώ, κάπου να χαιρετήσεις και λες τώρα λέω καλησπέρα, λέω καλημέρα. Μα δεν έχω αυτή την αίσθηση ότι έχει περάσει ακόμα η ώρα. Τυπικά όμως από τις 12 που είναι τώρα, λέμε καλησπέρα. Καλημέρα βέβαια και καλησπέρα και καληνύχτα θα πούμε και, και το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου στο Big Well Festival, και την πρώτη καλημέρα σας θα την πείτε και την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί, βλέποντας τη Χριστίνα Μπόμπα 7 Ιουνίου να συζητάει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φυσικά με την υποστήριξη της Novo Nordisk, που θα βρίσκεται στο Big Well Festival και 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας τον Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα. Τώρα, τι σε περιμένει εκεί? Δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις, συμβουλές ορθής διαχείρισης για το βάρος σου και πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Και πολλές επιτυχίες έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break. Μείνε εδώ.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ισόπαλο με 2-2, ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιωβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τζιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τους Σουηδούς που ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο κύπελο, πήρε τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας με το τέρμα του Μασούρα στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ, ο δεύτερος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος πραγματοποιείται στις 9 απόψε στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός, που έχει αμφίβολους τους Λούκα και Ρογκαβόπουλο, φιλοξενεί τον Ολυμπιακό που θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Ντόρσεϊ σε συνέχεια της επικράτησης των Ερυθρόλευκων στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frigiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frigiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Μια

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη μαντόγαστερά του.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
3: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλησπέρα, περόσπέρα σε όλους και σε όλες. Αν συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό 949, ξέρετε, έχετε συντονιστεί την καλύτερη ώρα. Γιατί θα ακούσετε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και πριν πάμε να απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, να σας εξηγήσω. Θα σας πάμε διακοπές, θα σας πάμε στην Τίνο, θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Και ένας ή μία από εσάς θα έχει τη δυνατότητα να μπει στην κλήρωση, αφού τον βγάλω στον αέρα, και του. Έτσι, του πω, να κάνει την προσπάθεια και να τραγουδήσει ένα αγαπημένο του νησιώτικο τραγούδι. Και πού θα σας πάμε? Στην Τίνο, όπως σας είπα και πριν, και στο Αιωλής Τίνο Suites. Εντάξει, συγκλονίζει, παιδιά, μπείτε να το δείτε. Δεν υπάρχει αυτό το στολίδι στην Τίνο. Χτισμένο αμφιθεατρικά, πανοραμική θέα στο Αιγαίο, με σουίτες και δωμάτια που έχουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Σας ζηλεύω εσάς που θα πάτε. Σας ζηλεύω. Αιωλής Τίνο Suites. Αυτά είναι.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. 10 στη σειρά, τρίτη ώρα για εμάς εδώ πέρα, ακούγοντας Νίκο Βέρτη και Αν είσαι ένα αστέρι από τα παλιά. Το αφιερώνω εδώ σε μια φατσούλα που έχω ανοίξει, παιδιά, μπροστά, και βλέπω και το γιο μου, το μικρούλι μου. Δεν ξέρω αν ακούγεται από μέσα, λίγο παραβατικό αυτό που κάνω. Αλλά έτσι δεν είναι. Είναι μια ρομαντική αλητεία, όπως λέει και η Gen Z γενιά. Μάλλον οι στίχοι του WhatsApp που μας λένε ότι όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Και αυτή η γενιά, η Gen Z, έχει μέσα της μια ρομαντική αλητεία. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς για τη συνέχεια. Πέγγι Ζήνα, Νίκος Κονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Ακρόπουλος, επίθεση. Επίθεση θέλω να μου κάνετε σε λίγο, πριν σας πω για διαγωνισμό. Να σας πω κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλεις να κερδίζεις περισσότερα και να κάνεις λιγότερα, και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου. Ποια είναι η απάντηση? Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση. Έχει το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά σου κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς και από μείον 10% στα εταιρικά σου κινητά, και δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις. Αυτό είναι. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και τώρα ήρθε η ώρα. Άκουσέ με προσεκτικά. Εάν θέλεις να πας τριήμερο με τα πάντα όλα πληρωμένα από την ώρα που θα πατήσεις το ποδαράκι σου εκεί, μα θέλεις να έχεις το τριήμερο σου, να πάρεις και την παρέα σου, γιατί δεν θα πας μόνος σου, με την παρέα σου θα πας, με τα φιλαράκια σου ή με την οικογένειά σου, στο Aeolis Tino Suites, ξένο δοχιάρα, boutique hotel με κυκλαδίτικη αισθητική, άστο, δεν περιγράφω άλλο. Να πας εννοείται με το πλοίο της καρδιάς μας SeaJets, που σου κάνει δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήριά σου, εννοείται να πας και να έρθεις, αλλά και με το που θα πατήσεις να σε πάνε με το αυτοκίνητό σου στο Aeolis Tino Suites να κάνεις τις διαδρομές σου. Η Dromos Rent Car είναι αυτή που σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο, για να πας όπου θέλεις. Δηλαδή θα τη βγάλει τσάμπα ένα τριήμερο στην Τίνο, με μπουτικάρα ξενοδοχείο, με τα ακτοπλοϊκά σου όλα πληρωμένα και με τις μετακινήσεις σου, τι άλλο θέλεις. Πάρα πολύ εύκολα, δώσε βάση. Στέλνεις τώρα στο Viber 6937949949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα και εσύ θα μου ρίξεις ένα ρεφρένα, παιδί μου. Και έτσι αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για να τα κερδίσεις όλα αυτά. Να βλέπω να παίρνει το Viber φωτιά. Στείλε αγαπημένο νησιώτικο τραγούδι και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο να σε πάρω τηλέφωνο και να βγεις στον αέρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει στην Κίνα μια υπηρεσία που προσλαμβάνει ένα supervisor για να σε πιέζει να δουλέψει.
3: Άμα τον έχω προσλάβει και τον πληρώνω, μπορώ να τον βρίζω κιόλα.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να τον
3: βρίσκει. Δηλαδή, αν με πιέσει σε φάση που είμαι ήδη πιεσμένη.
2: Ό,τι μου πει, θα σου πω.
3: Και αν μου πει γιατί με βρίσκει, θα πω εγώ δεν σε πληρώνω. Δεν σε πήρε για να με κάνει μπούλινγκ.
2: Σε παίρνει βιντεοκλήση και σε ελέγχει εκείνη τη στιγμή σε ποιο στάδιο
3: βρίσκεσαι. Ναι, ρε. Να τον πληρώνω,
4: Ναι.
3: Θα έχουμε έναν ο καθένας πάνω από το κεφάλι μας, λοιπόν. Αυτό έπρεπε να το πεις έτσι. Τι, να τον πληρώνω για να με παίρνει τηλέφωνο?
4: Όχι, συμφωνώ με την Αθηνά. Εδώ τον θέλω να τρώει και μια σφαλιά.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση κίνηση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
24: Online.
23: Ναι.
24: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
23: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
24: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
23: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
25: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: Ρυθμός.
0: Έλα, παιδιά μου, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Όλη μέρα είστε έτοιμοι, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Εγώ είμαι πανέτοιμη να βγάλω στον αέρα την Ολυμπία, η οποία Ολυμπία τι θα κάνει τώρα? Θα παίξει. Και τι θα παίξει? Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Αχ, είμαι πανέτοιμη. Ολυμπία, εσύ είσαι έτοιμη να παίξεις μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Με ακούς?
1: Θα σας ακούω πάρα πολύ καλά, ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, τι θα μου ρίξεις? Ποιο τραγούδι θα πεις?
1: Τη Λιγαριά.
0: Έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν, πάμε. Λιγαριά, λιγαριά, εκρινά έχω στην καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά.
0: Μπράβο ρε εσύ, Ολυμπία. Αυτό είναι. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Να σε
0: καλά. Έχω κάνει εγώ ένα μίξ, ένα δικό μου μπιτάκι, Λιγαριά και άλλο νησιώτικο από κάτω, έτσι για να γουστάρουμε. Λοιπόν, σου εύχομαι, σε βάζω αυτομάτως στην κλήρωση και σου εύχομαι να πάρεις την παρέα σου, την οικογένειά σου, δεν ξέρω ποιους επιλέγεις και ποιους θέλεις, και να κερδίσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι, γεια σου φιλενάδα μου. Λοιπόν, αυτά βλέπετε, αυτά γίνονται εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Και αν θέλεις να λάβεις και εσύ μέρος, παίζεις καθημερινά μαζί μας και μπορεί ο δρόμος σου να σε βγάλει στην Τίνο. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, φύγαμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Νίκος Βέρτης, στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβάνει φανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς τους, είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστερά του και αμέσως τώρα θα απολαύσουμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αφού πρώτα σε προτρέψω να πας αυτό το διήμερο στο Be Well Festival, όπου εκεί θα σε περιμένουν ξεχωριστές δράσεις, θα πάνε στα πάντα για το well-being, και θα βρίσκεται και η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, όπου θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε πολλά πράγματα για το βάρος μας. Την Κυριακή μάλιστα, στις 7 του μήνα, η Χριστίνα Μπόμπα το πρωί θα συνομιλήσει με ένα άτομο που έχει συνειδητοποιήσει ότι παλεύει με την παχυσαρκία και θα έχει πάρα πολύ ωραίες συμβουλές και ωραία πράγματα να μάθουμε. Αρκεί να επισκεφτείς το Be Well Festival αυτές τις δύο μέρες.

επιτυχίε. Στη σειρά μόλις απολαύσαμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Και πριν ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζη, να σου πω ότι έρχεται. Έρχεται ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Μία περίσταση που δεν ξέρεις πώς θα την αντιμετωπίσεις. 2 ώρες ολοζώντανα με το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949 και κάτι παίζει Powered by Day. Το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες. Τώρα τα υπόλοιπα έχουν γράψει ιστορία. Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, ο Ρυθμός θα σου δώσει ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζοδρόμιο Περιστερίου στην πλατεία Δημαρχείου. Εκεί θα σε περιμένει ο Γιάννης Κατινάκης και μία έκπληξη που σίγουρα θέλεις να ζήσεις. Save the date και τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Έρχονται Κωνσταντίνος Αργυρός αμέσως τώρα και νερό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 πριν βγω σε σύντομο break. Θέλω οπωσδήποτε όμως να σου πω από προσωπική εμπειρία ότι αν θέλεις να σπουδάσεις στο τομέα της ψυχικής υγείας, ένας είναι ο δρόμος, είναι το ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, και είναι πραγματικά η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου σε εκατοντάδες νέους, νέες, αλλά και πιο μεγάλης ηλικίας όπως εγώ, που έχει αλλάξει τη ζωή μου, γιατί εκεί σπουδάζω, αυτό το κολέγιο αγαπώ, γιατί ξέρω ότι κάνουν άψογη δουλειά και είναι σοβαρό εκπαιδευτικό ίδρυμα. 37 χρόνια εμπειρίας, παιδιά, είναι αυτά. 4 εξειδικευμένα bachelor, πρωτοποριακά masters. Θα μπορούσα να σου μιλάω 15 ώρες για το ICPS, που το έχω στην καρδιά μου και έχω και τη μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι μέσω του Vidcast μας. 50 λεπτά. Στο YouTube ή στο Spotify μπορείς να μπεις και να το δεις. Έχουμε τρομερές συνεντεύξεις και την επόμενη Τρίτη βγάζω και συνέντευξη. Απίστευτη. Και μεγάλη εξομολόγηση. Φυσικά είναι το μοναδικό Vidcast με ακαδημαϊκή προσέγγιση μέσα από τους καθηγητές μας, που λαμβάνουμε γνώση, την ίδια που λαμβάνεις και εσύ στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ICPS, πανεπιστήμιο που βασίζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, στηρίζεται μάλλον, το University of Lancashire. Πάρε τώρα τηλέφωνο 210-64-56-65 ή μπες στο www.icps.com/college και άλλαξε τη ζωή σου. Για μένα είναι must αυτός ο δρόμος, αν θέλεις να σπουδάσεις σοβαρά ψυχολογία, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Σε λίγο είμαστε παρέα. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες!
14: Ωραία, φέρνω το τυρί.
10: Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
0: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
21: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Ρυθμός 949.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 για λίγο ακόμα, με ένα καιρό ο οποίος είναι βρόχερος, συννεφιασμένος, βροχερός λέω, γιατί σε μερικές περιοχές ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει. Τώρα από το μεσημέρι και μετά ασθενείς βροχοπτώσεις, με υψηλή θερμοκρασία βέβαια στους 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο το Σάββατο και την Κυριακή που είχαμε ακούσει ότι θα έρθουν καταιγίδες, μπόρες κτλ. Καλώς αναμένεται να είναι ο καιρός, με ηλιοφάνεια έως και 29 βαθμούς Κελσίου αύριο το Σάββατο, οπότε θα κάνουμε τις βόλτες μας, αλλά την Κυριακή 32 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή, θα έχει πολύ ζέστη. Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα και λογαριασμός. Αυτή είναι

0: ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ετέλευσε το μυστήριο. Και πριν σε αφήσω, να σου πω ότι ο τέταρτος κύκλος της εκπομπής Brave New Greece κάνει πρεμιέρα αύριο, το Σάββατο στις 6 Ιουνίου στις 8, και κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στον Αντένα, για να μας ταξιδέψει στο μέλλον της Ελλάδος με την Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και στην παρουσίαση. Το Brave New Greece συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό και πολύ ωραίο και προσιτό τρόπο, και εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτε άλλο από το να ομορφύνεις και να χρωματίσεις τα Σάββατά σου, ξεκινώντας από αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 και Κυριακή το πρωί στον Αντένα. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα τι κι αν κάνεις. Καλό Σαββατοκυριακό, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Bye!
1: Πόσο αλάνι είσαι! Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλάνι.

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ισόπαλο με 2-2, ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τζιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τους Σουηδούς που ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο κύπελο, πήρε τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας με το τέρμα του Μασούρα στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ, ο δεύτερος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος πραγματοποιείται στις 9 απόψε στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός, που έχει αμφίβολους τους Λούκα και Ρογκαβόπουλο, φιλοξενεί τον Ολυμπιακό που θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Ντόρσεϊ σε συνέχεια της επικράτησης των Ερυθρόλευκων στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.
20: Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώστα μου, καλώστα μου. Αχ και βαχ θα πω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικό τρίωρο να περάσουμε παρέα. Και θα ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, παιδιά, και καλή πρωτοχρονιά, γιατί ο χειμώνας είναι ξανά εδώ, τα νεύρα μου ζαρτιέρες. Δεν ξέρω, παιδιά, ο καιρός, αν συνεχίσει να μην ξέρει τι θέλει, θα τον κάνω γκόμενο. Πραγματικά δεν εξηγείται όλο αυτό το πράγμα. Και το κάνει κάθε Παρασκευή. Μέχρι και την Πέμπτη σου λέει Μπαχάμες και Παρασκευή παγωμένη Παταγωνία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ωστόσο, εμείς θα το φτιάξουμε το κέφι μας, γιατί και σήμερα σου έχω διαγωνισμούς, σου έχω παιχνίδια και εννοείται θα σε στείλω και στην Τίνο. Έχουμε και σήμερα διαγωνισμάρα για να πας ένα εξαιρετικό τρίμερο με την παρέα σου στην Τίνο. Για την ώρα, Θοδωρής Φέρης και είπες.

ξέρεις πολλούς, αλλά σαν το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Αντικειμενικά δηλαδή, γιατί κάνουμε την πιο ωραία παρέα κάθε μεσημέρι εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, ζάχαρη και μέλι δεν τη λες, διότι εδώ εγώ τον καιρό και σε λίγο, παιδιά, πιθανότατα θα βρέξει κιόλας. Κατάρα στο λαδέμπορα εντωμεταξύ. Κοίταξε εγώ και αύριο, μια χαρά θα είναι και μεθαύριο και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και μάντεψε. Την επόμενη Παρασκευή πάλι βροχή. Υπάρχει κατάρα.

0: Εσένα μόνο θέλω εδώ κάθε μεσημέρι στο ρυθμό 949 για να ακούμε παρέα μόνο επιτυχίες. Γιάννη Κατινάκη φυσικά που με το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα, ίγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, να μου βγεις στον αέρα να το τραγουδήσεις και να κερδίσεις ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνος, το ένα και μοναδικό Εολής Τίνος Suite, και εννοείται ακτοπλοϊκά δικά μας με την αγαπημένη C-Jets. Επαναλαμβάνω, 6937 949 949, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και βγαίνεις ως σαν μια άλλη Μαρία Φαραντούρη στον αέρα του ρυθμού 949 να μου το τραγουδήσεις. Λοιπόν, πάω να δω μηνυματάκια, να ελέγξω τι γίνεται και επιστρέφω με ακροατή.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Και πάλι εδώ φυσικά και πάλι εδώ στα καλύτερα. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα είναι μεγάλη στιγμή, είναι μεγάλη ώρα γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπει στην κλήρωση για μια τριμεάρα. Το παιδί αν δεν μπορεί να μιλήσει να πάει σπίτι του παιδιά. Τριμεράρα στην Τίνο, στο Αιωλής Τίνος Suites με τακτοπλοϊκά από την αγαπημένη C-Jets. Έχω λοιπόν αγόρι στη γραμμή να με περιμένει, έτοιμο να τραγουδήσεις, ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου φίλε.
28: Γεια σου Γιάννη, ο Κώστας είμαι.
0: Φίλε έλα απόψε που πονάω. Τι κάνεις Κώστα?
28: Εγώ θα σου πω τι κάνω, άστα να πάνε τώρα γυμνά από δουλειά.
0: Πού δουλεύεις Κώστα?
28: Σε μια φαρμακευτική.
0: Ντεπον. Αυτό πρέπει να μου πεις.
28: Παναντόλ. Τα ναρκωτικά να ξέρεις.
0: Τι κάτι είπες τώρα, περίμενε, περίεργο.
28: Τα ναρκωτικά θα αρχίσουμε εκεί πέρα, τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία κουβέντα για μεσημεριανή εκπομπή, εξαιρετικά. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει πάρει ήδη υλικοφόρο και έρχεται να με μαζέψει. Θέλω να μου πεις το ζώδιό σου, την ηλικία σου, είναι πολύ σημαντικά για το διαγωνισμό και αν είσαι δεσμευμένος.
28: Λοιπόν, είμαι Σκορπιός.
0: Κάτσε να βάλω και ένα χαλί από πίσω να παίζει το νησί, περίμενε. Είσαι Σκορπιός, εξαιρετικά, είσαι ερωτικός, ναι.
28: 37,
0: ναι.
28: Τι άλλο θες?
0: Αν είσαι δεσμευμένος.
28: Είμαι.
0: Τι να σε κάνει. Έχασες. Επόμενη γραμμή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι θα τραγουδήσει, να δούμε τι θα γίνει.
28: Δεν θα σου πω Φραγκούλη, θα σου πω Πάριον.
0: Το έχω, είμαι έτοιμος για όλα.
28: Ωραία.
0: Για πάμε.
28: Λοιπόν, πολλές φορές με γέλασες, μικρό μου χαϊδεμένο. Και μέσα στο κρύο μ' άφηνες, πολλές φορές να περιμένω.
0: Α, είναι επαγγελία.
28: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος. Μόνο να είμαστε μονάχοι.
0: Μόνο να είμαστε. Συνέχισε, μη σε κόβω, συνέχισε, δεν θέλω να σε διακόπτω.
28: Τίποτα δεν θυμάσαι πια από τα περασμένα. Ούτε περνάς να με θωρείς καμιά φορά και εμένα. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
0: Μα γιατί γελάς, είναι τόσο σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις τι, έχεις ένα ζήτημα τώρα, θα σου πω ποιο είναι το ζήτημά σου. Εγώ πια κανονικά είναι Κοσμουρατίδες. Έχεις με τον τονισμό ένα ζήτημα. Είσαι, έλα να πάμε σε ένα μέρος. Ενώ είναι, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
28: Ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
0: Θέλω άλλη μία φορά να ακούσεις το δάσκαλο φωνητικής Γιάννη Κατινάκη. Άκουσε με προσεκτικά. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Για πάμε άλλη μία.
28: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, εντάξει, θα το πω τώρα. Εντάξει.
0: Πες το, πες το.
28: Να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος, ούτε γέρος. Μόνα να είμαστε μοναχοί.
0: Εκεί και στο μονανά κάτι παθαίνεις. Μια όφα εκεί πέρα συμβαίνει στον εγκέφαλο. Όχι, το μονανά, εξήγησέ μου τι είναι. Είναι μια γλώσσα, μην την καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ.
28: Μόνο να είμαστε.
0: Αχα, για να τα ακούσουμε κανονικά. Έλα να πάμε σε. Γιατί ο Τίτη θα μου χτυπάει την πόρτα. Πάμε λίγο. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Ακούς τι λέει, μόνο να είμαστε. Μόνο να είμαστε.
28: Για. Πού πάει το μυαλό σου, δεν είπα κάποια άλλη λέξη.
0: Για πες το μαλλί με το μόνο να είμαστε.
28: Μόνο να είμαστε.
0: Είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση για το διαγωνισμό, για να πας στην αγαπημένη την Τίνο. Και καλή επιτυχία θα σου ευχηθώ, αγαπημένη μου Κωνσταντά.
28: Άκου, Γιάννη.
0: Α, έχει κι άλλο, για πες.
28: Μακάρι να γίνει.
0: Ναι.
28: Γιατί ήταν να πάω τριήμερο στην Τίνο με παρέα.
0: Ναι.
28: Και μου τα ακυρώσανε.
0: Σκάνδαλο.
28: Και το χάσαμε.
0: Με τι παρέα, αφού είσαι δεσμευμένο αγόρι, με φίλους θα πήγαινες.
28: Ναι, ήμασταν μεγάλη παρέα.
0: Και η κοπέλα θα την άφηνες πίσω.
28: Όχι ρε, μαζί.
0: Μαζί την κοπέλα, είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή σου. Να πω εγώ δύο πράγματα που πρέπει να πω για το τριήμερο, για να πάρω τα στοιχεία σου μετά. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου. Συνεχίζω εγώ λίγο το πρόγραμμά μου τώρα, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω για το πού θα μείνεις, αγαπημένε φίλε και ακροατήσεις, που θα κερδίσεις. Αιωλής Τίνος Suites. Ένα υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Χτισμένο αμφιθεατρικά, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και φυσικά τη χώρα του νησιού. Και δεν τελειώνω εδώ, δεν τελειώνω. Διότι οι suites και τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Αιωλής Τίνος Suites και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Κάθε μέρα έχουμε διαγωνισμό και έφυγα για Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έτσι είναι. Άμα τα έχουμε καλά με την πάρτι μας, τι μας νοιάζει το οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε καλά με τους εαυτούς μας. Θα μου πεις πολύ κλασικό αυτό που λέω, ε. Δεν πειράζει, θα πω άλλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε δύο ρίτσες ακόμα να τις περάσουμε παρέα. Και να σου πω κάτι. Είμαι εδώ για να ενημερώνω πάντα για τα πιο χρήσιμα. Υπάρχει ερώτερο πράγμα λοιπόν, ερωτώ από τη μασαμπούκα και απαντώ μονάχος. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι εδώ το eFood με το 1-1, πιο δυνατό από ποτέ. Τι έχεις εσύ να κάνεις? Θα μπεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Προσφορά έως 28 Ιουνίου. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Διαλυματάκι και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt, Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gantt, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινίδη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Χαίρετε τις Εσπέρες για ακόμα μία φορά για να μιλάμε και κυριλάτα. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε και πάλι στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα σου ανεβάσουμε το κέφι, θα σου φτιάξουμε τη διάθεση. Γιατί Παρασκευούλα σήμερα, είπαμε όμως. Βροχερή Παρασκευούλα και συνεφιασμένη. Δεν πειράζει όμως, πέφτουμε εμείς. Ναι, πέφτουμε καμιά φορά, αλλά ξανά ανεβαίνουμε. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα σου κρατάω συντροφιά και εννοείται αυτή την ώρα σε ξαναβγάζω στον αέρα για να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας και να πάρεις κι άλλα δώρα. Για την ώρα όμως, σου έχω Αντώνη Ρέμο και Καψούρα Δευτέρα. Και εσύ τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, μην το φοβάσαι αγάπη μου, εκεί είσαι και αφέσου στα μαγικά χεράκια μας.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

Εσύ. Εξαιρετικό ντουέτο Σάκης Ρουβάς και Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Προβλέπω πολλές βροχές, προβλέπω να γίνεσαι ελούτσα, προβλέπω χειμώνα, προβλέπω νεύρα τσατάλια, προβλέπω κίνηση, διότι άκου τι γίνεται κάθε Παρασκευή, στο φέρνει μοίρα και σου λέει έρχεται η ξεκούραση, φάει την κίνηση στη μάπα. Και επίσης μαζί με βροχή γίνεται ο κυφισός Brooklyn. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, οπότε βαστιχτείτε αδέρφια μου, όλα θα πάνε καλούτσικα. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949. Μη με αφήνεις μοναχό μου, γιατί κλαίω και στενοχωριέμαι. Και να υπενθυμίσω φυσικά ότι εντός ολίγου θα βγεις στον αέρα εδώ για ακόμα μια φορά να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Και τώρα Πέγγι, όχι Καρά, Πέγγι Ζήνα για σένα και άμυνα.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Και σ' αγαπώ και σε λατρεύω, Δέσποινα. Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Χατινάκης. Εννοείται μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα, ήρθε η στιγμή. Παιδιά, παίρνετε ήδη τηλέφωνο. Ότι θυμάστε ποια είναι η στιγμή που βγαίνετε στον αέρα. Πραγματικά με κάνει να σας λατρεύω και να σας αγαπώ επίσης και εσάς πέρα από τη Δέσποινα Βανδύ. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Πρώτον, το τηλέφωνο 210-6835-722. Και ταυτόχρονα να σου μιλήσω για εντυπωσιακά μαλλιά. Και άκου τώρα πώς θα συνδεθούν όλα μεταξύ τους. Περίμενε, έχει λίγο απομονή. Σου έχω Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος και μεταξένια λαμπερά μαλλιά. Επίσης, πέντε. Α, σήμερα καλέ. Πόσοι πέντε δεν έχουμε σήμερα? Βεβαίως, σήμερα, 5 του μηνού, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα Φλίσμπου από τις 4, τώρα δηλαδή σε 15 λεπτά, έως και τις 8 το βράδυ, και ένα εντυπωσιακό Sios Van θα βρίσκεται στο χώρο για να μας μεταφέρει στον κόσμο τους Sios Intense Glaze. Και αν θες λοιπόν να το κερδίσεις το Sios, που θες βλέπω πάρα πολύ γιατί γίνεται χαμός με τα τηλέφωνα, θα βγεις να παίξεις εδώ πέρα το παιχνίδι μας και θα γίνει δικό σου. 210-6835-722. Καλά, πανικό στις γραμμές, πολύ σας αγαπώ. Φεύγω να σηκώσω τις γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Πέντε φορές μετά, το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή.
9: Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο πατά πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Ο Νίκος Βέρτης, στο καλοκαιρινό Ελλάν.
21: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν. Δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Εδώ είμαι και πάλι, εδώ είμαι για σένα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Και τώρα είναι και η ώρα. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι χαροπό να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά. Καλησπέρα, φίλη μου!
23: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Όμα είσαι τόσο γλυκιά. Είσαι η Χάιντι παρέ με την Ασπρούλα. Είπες και όμορφος, δεν ακούστηκε καλά.
23: Είσαι πολύ όμορφος.
0: Μα κάτι συμβαίνει με τη γραμμή, για πες το άλλη μία.
23: Είσαι πάρα πολύ όμορφος.
0: Τέτοια θέλω να ακούω.
23: Εγώ μιλάω μόνο με όμορφος, ξέρεις, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Α, άρα είσαι... Περνάς καλά στη ζωή σου, θα λέγε κανείς.
23: Δόξα τω Θεώ, παράφανο δεν έχω.
0: Βέβαια, αν μιλάς μόνο με όμορφους, η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Μιλάς με κανέναν άνθρωπο ή είσαι μόνη και έρημη μπακούρο? Γιατί αν μου πεις μιλάω μόνο με όμορφους και όλη μέρα είμαι στα τηλέφωνα, θα πω α, καλοφαγωμένη. Αν μου πεις εγώ να μιλήσω με άνθρωπο 15 χρόνια, θα πω καταλαβαίνω το γύρας. Δεν μου απαντάς όμως και από το γέλιο καταλαβαίνω ότι είσαι για μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου κι εσύ. Σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Φίλοι μου, πώς σε λένε που είσαι τόσο χαροπή και γλυκιά?
23: Με λένε Ρούλα.
0: Ρούλα?
23: Ναι.
0: Από πού βγαίνει το Ρούλα?
23: Από το Σταυρούλα.
0: Από το Σταυρούλα. Α, μ' αρέσει να σε ρω. Ρούλα Κορομιλά.
23: Όπως θες.
0: Είσαι λοιπόν η Ρούλα Κορομιλά. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
23: Είμαι έτοιμη.
0: Α, περίμενε, πριν παίξουμε. Από πού με καλείς, μου είπες?
23: Από Χαλάνδρη.
0: Α, είσαι γειτόνισσα, τα φιλιά μου στο Χαλάνδρη. Λοιπόν, θα ακούσεις μία τάκα από μία αγαπημένη ελληνική σειρά και πρέπει να βρεις τη συνέχεια. Και τρία, και δύο, και ένα, και φύγαμε.
1: Τα παιδιά όμως εδώ είναι τζάμι.
2: Τι είναι τα παιδιά?
1: Τζάμι.
2: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Έχω γνωρίσει μία...
0: Μία και δύο, μη σου πω. Έλα, Ρούλα Κορομιλά, είναι πολύ γνωστό.
23: Που τις έστειλε όταν είχε πάει φαντάρο.
0: Μπράβο, είσαι πολύ σωστή.
23: Αλλά δεν θυμάμαι τι είναι. Μία καλλιόπη, ξέρω εγώ, για να καθαρίσει. Δεν ξέρω, πολύ ήταν λίγο, μωρέ Γιάννη.
0: Μία, λοιπόν, Ντακότα ή Γκονζίλα?
23: Ντακότα.
0: Μ' αρέσεις. Με τρελαίνεις, τρελαίνομαι. Μπράβο και συγχαρητήρια, και σου έχω δώρο εξαιρετικό για τα μαλλιά. Μαλλιά έχεις?
23: Ξανθάστε και τα δικά μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου έχω το Sios Intense Glaze, σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από το φρυσάρισμα και μεταξένια απαλότητα. Και τα ξανθά σου τα μαλλιά, φίλη μου Ρούλα.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Φιλάκια πολλά πολλά.
0: Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου. Είσαι υπέροχη και γλυκύτατη. Πολλά πολλά φιλάκια. Και με τα τηρούλα περνάμε στον Νίκο, Νίκο Κονομόπουλο, με λίγα λόγια. Έτσι και την καψούρα λίγο για τον ερωτισμό, καταλαβαίνεις. Δυναμώνεις την ένταση, ακολουθεί Πάνος Κιάμος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Εγώ όμως δεν θα απουσιάζω, θα είμαι εδώ για σένα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 δεν γλιτώνεις από μένα. Γιάννης Κατινάκης με πάρα πολλά κέφια σήμερα, Παρασκευούλα. Και εννοείται, πάντα βαθιά ενημερωτικός, διότι δεν πρέπει να είσαι καθαρός και καθαρή. Ερωτώ και απαντώ. Βεβαίως και πρέπει. Δεν θέλουμε να είσαι βρωμίκουλας. Οπότε έρχεται το Ariel και δίνει τη λύση για τα πάντα. Διότι λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Δύο φορές πιο δυνατό, έτσι. Με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα και των λευκών και των χρωματιστών ρούχων. Τάπα, πραγματικά η Ράνια Τζίμα το ρυθμό 949 και τώρα είμαι πανέτοιμος για ένα μικρό διαλυματάκι. Εσύ όμως δεν με προδίδεις, δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
19: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ...

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949 εννοείται. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως. Εγώ σου έλεγα, με μένα θα πορευτείς μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα μια συνεφιασμένη Παρασκευούλα. Καλέ, κάτσε, κάτι μου κάτσε στο λαιμό, περίμενε. Ποιος με μάτιασε, ήθελα να ξέρω. Ποιος με μάτιαξε που είμαι όμορφος και ταλαντούχος. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σου φυσικά στο Viber μας 6937-949-949. Ό,τι θες είμαι εδώ για σένα και ξεκινάω την ώρα μου πάρα πολύ δυναμικά με Κάθριν Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρ' τον λοιπόν, τε ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες.

της. Να τα τα ντέρτια τα καψούρια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Απολαύσαμε Νότι Σφακιανάκη. Και όχι μόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες ακόμα να ακούσουμε για να ανέβει το κέφι. Σιγά σιγά βλέπω τα σύννεφα να φεύγουν. Έτσι αμπουκαλεύτηκα και είδες, φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός. Δεν δέχομαι άλλο σου ακούμε βροχή, γιατί πραγματικά θα βγω έξω από τα ρούχα μου και θα σεξουαλίσω κόσμο. Άννα Ζυρδέλη έχει έρθει στην πόρτα. Έλα μέσα, Άννα μου, έλα μέσα, μη φοβάσαι, μη σκιάζεσαι, μια οικογένεια είμαστε εδώ. 6-9-37-949-949 το Viber μας, περιμένω τα μηνύματά σου και νομίζω πως ήρθε η στιγμή για μια Νατάσα Θοδωρίδου και άλλα της Κεόπατης και Σαραμπαγκλάν. Είναι η Νατάσα εδώ, έτοιμη για όλα.

0: χίλια. Έλα, Νίκος Αμπέργης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης. Βλέπω εδώ και πολύ ωραία μηνύματάκια. Έχω τη φίλη μου, τη Μαρία, η οποία μου λέει να κάνεις, λέει, και μια εκπομπή και με εικόνα να σε βλέπουμε. Θα τους τελειώσεις όλους. Πες τα μαρά. Τι είπε, Άννα μου, συγγνώμη.
1: Να σε ξανακαλέσουμε στην ψυχαγωγία Κυριακάτικα.
0: Να με ξανακαλέσετε λοιπόν ψυχαγωγία Κυριακάτικα, που φορέστε ρε τα μπλε μου και ήμουνα υπέροχος. Αλλά αν δεν με καλέσετε, υπάρχει κι άλλη λύση να με δουν από κοντά, Άννα μου. Γιατί κάτι παίζει, βεβαίως. Τι πασάρα έκανα. Κάτι παίζει, powered by they. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6 με 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με το σούπερ μόντελ Γιάννη Κατινάκη. Να έρθεις να με δεις, να με θαυμάσεις. Και εννοείται, σου έχουμε ετοιμάσει μια εκπληξάρα που πραγματικά. Αν με αφήνανε να πω, θα γινόταν πανικός. Τώρα απλά εμπιστεύσουμε και έλα, δεν θα χάσεις, στο υπόσχομαι. Διαλυματάκι, ίσα που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
10: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Γεια σου και πάλι, Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου μέχρι και τις 5. Έφυγε ευτυχώς Παναγιά μου η νεφιά, έχει επέλθει ξανά ο ήλιος, γιατί έχω βάλει και τα καλοκαιρινά μου, πιάσει καμιά βρόχα, καταλαβαίνεις. Επίσης, μέχρι να φύγω, μην με ξεχνάς, κάνε μου την παρέουλα σου. 6937-949-949 το Viber μας. Και εγώ και για τέλος δεν σε αφήνω παραπονεμένο, γιατί σου έχω Θοδωρή, φέρει και είπες. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, συγγνώμη, γελάω. Αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές. Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι. Αχ, Παναγία μου, τελειώσαμε για σήμερα. Ήρθε η στιγμή να σε αποχαιρετήσω και να σε παραδώσω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο. Καλό σου κου και ένα φιλί από την Άννα.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Μια κατσαριδούλα, η μικρή...

0: γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ρυθμός 949.

0: καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε σήμερα Παρασκευή 5 του Ιουνίου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.
1: Τα δικά σας ταλάνια με τα δικά σας μηνύματα φυσικά να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και σήμερα που αλλού στο 6937-949-949. Φυσικά έχουμε και sound.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Και μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε πάλι διαγωνισμάρες, έχουμε πάλι ειδισάρες, όπως τηλεφωνητής απολύθηκε γιατί μαγείρευε πρωινό εν ώρα εργασίας.
0: Τηλεφωνητής.
1: Ναι, στην Ελλάδα και
0: περιπρόβολη. Ο άνθρωπος που ήταν στη θέση του τηλεφωνητή εννοείς.
1: Ναι, δεν ήταν αυτόματος τηλεφωνητής. Είχαμε προσλάβει τον Τζελεμεντέ για τηλεφωνητή.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Έρχονται τα. Πολύ ωραία ξεκινάμε.
0: Ωραία. Φάρμα στο σπίτι. Θα σου πω εγώ για μια φάρμα στο σπίτι. Νέοι τρόποι, θα τα μάθεις σε λίγο.
1: Πάρα πολύ καλά. Θυμονώ.
0: Έρχεται αλανόμετρο που σας στέλνουμε Λονδίνο. Το νησί παίζει εδώ με τους φίλους, τους κολλητούς θα σας στείλουμε στην Τίνο. Αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχεται τώρα Ρία Ελληνίδου στην παρέα μου και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που ακούσεις εδώ.

0: Χρονιά χαμένα λοιπόν και την Καρμπή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εγκυκένει η ώρα.
1: Εγκυκένει η ώρα, πώς δεν εγκυκέν.
0: Ρεντίς.
1: Φύγαμε, ρεντίς όπως είμαστε. Μπαμ και κράχτο.
2: Μπαμ και κράχτο.
0: Θέλω να δώσω ένα quiz σήμερα.
1: Για να ακούσω.
0: Άντε, δεν θα είναι quiz. Όχι, θα είναι quiz.
1: Αποφάσισε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Έχεις ακούσει ότι στην τηλεόραση αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Τώρα, εσείς που ακούτε έξω ραδιόφωνο, μπορείτε να πείτε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά.
0: Ποιος βιπ για την τηλεόραση τώρα.
1: Το λέμε και εμείς στο ραδιόφωνο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Γιατί.
0: Άκου τώρα. Το καλύτερο, το καλύτερο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ακούγονται πάρα πολλά. Θα κοπεί μια εκπομπή, θα ολοκληρωθεί μια εκπομπή. Και οι άλλοι που έχουν πάρει το πράσινο φως αρχίζουν και μιζεριάζουν. Είναι ακόμα χειρότερο, παιδιά. Άλλοι δεν θα έχουν δουλειά τον επόμενο χειμώνα. Και εσείς που έχετε πάρει μια εκπομπή και τη συνεχίζετε και έχετε
1: ποιος
0: το πράσινο φως. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα.
1: Καλά, τι. Άμα ή θα το πει, δεν θα το πει. Να κοπεί η ίδια τηλεόραση, πια έχει δίκιο. Θα μα λείψουν τα μεσημεριανάδικα πάρα πολύ. Και τα πρωινά. Εμά ποιο θα μα λέει ποιο έχεσε ποιον και ποιο χώρισε ποιον.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μα το πει.
1: Θα μα πει αυτό ο Αργυρός, τόσο πολύ ξέπεσε. Α, πάλι καλά, τρόμαξα. Μα το πει, μιλφόιλ άμα είναι.
0: Γκυλφόιλ.
1: Τέλος.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και να τα ταλάνια αρχίζουν και μαζεύονται. Όπου λέει η Δήμητρα, καλή εκπομπή λέει στη δουλειά είμαστε. Λέει γεια σας παιδιά, φτιάξτε μας τη διάθεση επιγόντως.
1: Πόσο με σας απογοητεύσω. Θα κάθόμαστε εμείς να του φτιάχνουμε τη διάθεση. Εδώ πρέπει να φτιάξουμε τη δικιά μας διάθεση.
0: Κοίτα όμως, εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση το μήνυμα της Μαρίας. Λέει, δεν μπορώ να σας ακούσω τώρα, αλλά είπα να στείλω μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: γιατί
1: Μαρία.
0: Είναι σταθερό το ραντεβού, παιδιά. Κάθε απόγευμα εδώ, 5 με 8. Λοιπόν.
1: Εγώ τρομερή είδηση για να νιώθω καλύτερα. Τηλεφωνητή άνθρωπο, να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι χιόνια στο κοντρόλ. Απολύθηκε γιατί μαγείρευε πρωινό εν ώρα εργασία.
0: Και τι απαγορεύεται, άμα δούλευε από το σπίτι, απαγορεύεται να φάει ο άνθρωπο παράλληλα με τη δουλειά.
1: Αν δούλευε από το σπίτι, όταν έβλεπε άνθρωπο με τον μποξεράκι, θα ήταν από κάτω στα meeting. Αν φορούσε κάτι meeting και δεν πήγε Ντόναλτ. Με τον πουλί
0: τη δουλειά. Την άλλη φορά δεν θυμάσαι που απολύθηκε κάποιο γιατί δούλευε από το σπίτι και είχε πάει διακόπε και έστειλε μηνύματα από το κουραζιερόπλιο.
1: Ναι, ο προηγούμενο διευθυντή του ρυθμού.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Πλάκα κάνω, νομίζω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τι λες να τα ακούσει και να με απολύσει. Όπως και να έχει, ένα μπράτ δεν μπορεί να φτιάξει. Έλα εδώ στο δημόσιο, αγόρι μου. Εδώ πέρα, όχι απλά θα απολυθεί, θα πάρει προαγωγή. Προαγωγή, τσελεμέντε, κανονική μαγειρική εκπομπή. Πετρετζίκης θα γίνεις. Από το, την πόλη
0: ακόμα και στην Ελλάδα. Από
1: εξωτερικό ήταν. Ναι. Γι' αυτό απολύθηκε. Εδώ πέρα δεν απολύεσαι. Εδώ πέρα
0: παρετήσε.
1: Μπράβο. Δεν σε διώχνουν, φεύγεις.
0: Λοιπόν, κάντε χώρο γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες και ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Πάνος Κιάμος τώρα αγαπημένοι και απόλυτοι αναβήσεις. Σε περίπτωση που. Εδώ, στο ρυθμό 949 πάντα.

0: Σώμα με σώμα λοιπόν και Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε φεστιβαλάρα, το Be Well Festival λοιπόν, το οποίο θα τα απολαύσετε με παρέα, γιατί έρχεται η Zenith και σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith σε όλη την Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή, ράει.
0: Λοιπόν παιδιά, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, διότι παίζουμε αλανόμετρο, θα βγει στην επιφάνεια. Πόσο αλάνι είσαι, όλοι οι όροι και οι προποθέσεις βρίσκονται στο soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Το ξέρετε, το έχετε μάθει και ετοιμαστείτε τώρα για ένα υπέροχο ταξίδι, εξαήμερο παρακαλώ, για δύο άτομα στο Λονδίνο από το Versus Travel. Την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου, τι χρειάζεται να έχεις μόνο διαβατήριο, γιατί όλα τα άλλα στα έχουμε εμείς αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες τις μεταφορές, τις ξεναγήσεις και κρουαζιέρα παρακαλώ στο Ντάμεση, για να ζήσεις έτσι το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απολαύστε τις βόλτες δίπλα στον Ντάμεση, τις μοναδικές αγορές, το καταπράσινο πάρκο, μάλλον πολλά είναι αυτά τα πάρκα, να σας πω την αλήθεια, και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, βρετανική φινέτσα και μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Οπότε πάρε τηλέφωνο και έλα να δούμε πόσο αλάνι είσαι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου και όση ώρα εμείς θα πάμε σε break, εσύ. Καλής!
1: Στο 210-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε!
2: Πέντε φορές μετά, το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί, τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, «Το αγοριού απέναντι», ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
17: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: Βρε, καλώς τα Αλάνια. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν το ρολόι δείξει 6, γιατί εδώ είναι και ο Αλέξης Μαρκάζος και η Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 5 του Ιούνιου και τι έχουμε, το αλανόμετρο που θα βγει στην επιφάνεια.
11: Ακριβώς. Και ψάχνει εσένα βασικά για να σε στείλει εξαήμερο βεβαίως. Με όλα πληρωμένα στο πάντα ηλιόλου, στο ποτέ καταθλιπτικό, πάντα φιλόξενο, ποτέ εχθρικό Λονδίνο.
10: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει σήμερα.
11: Εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα από το Versus Travel.
10: Are you ready?
11: I am ready.
10: Φύγαμε.
12: Πόσο αλάνι είσαι?
10: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
13: Χαίρετε.
10: Γεια σου. Πώς σε λένε και από πού μας καλείς?
13: Ναταλία από Περιστέρι.
11: Τέλεια. Γεια σου, Ναταλία από Περιστέρι. Λοιπόν, έχεις πάει Λονδίνο?
13: Δεν έχω πάει ποτέ.
10: Ευκαιρία. Για να δούμε.
11: Για να δούμε θα πας. Ποιο είναι το εθνικό φαγητό των Άγγλων?
13: Έχω χρόνο.
10: Πόσο χρόνο?
11: Όχι. Θες να μας πάρεις λίγο όταν το βρεσκεθείς, όταν το γκλάρεις?
10: Έλα.
13: Όχι. Φαγητό, πατάτες.
10: Ναι, με κάτι άλλο.
11: Με κάτι συνοδεύονται, τις τρώνεις και τι?
13: Λουκάνικο.
11: Καλά, εντάξει.
10: Λουκάνικο έχει το πρωινό, έχει το πρωινό.
11: Λοιπόν, και, λοιπόν, δεν πειράζει, το πρωινό των Άγγλων, το ξέρεις?
13: Αυγά με πατάτες.
11: Άρε, με τις πατάτες, ούτε ο καποδίστριας.
10: Ρε κοπέλα, δεν σου λέει, δεν έχει πάει. Πες κάτι πιο εύκολο
11: ωραία,
10: στην κοπέλα.
11: Αγγλικό πρωινό δεν ξέρει. Ωραία, εντάξει. Πες μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
13: Χάλαν.
10: Ποιον?
13: Χάλαν.
11: Πες ένα Μπέκαμ, ρε παιδάκι μου. Όχι, ο Χάλαν είναι Νορβηγός. Έχεις πάρει φωτιά, λοιπόν. Κι άλλο. Πες μου πώς λεγόταν η βασίλισσα της Αγγλίας, η Μακαρίτσα.
13: Ελισάβετ.
11: Μπράβο, αυτό ξέρεις. Πες μου πώς λέγεται το γιο της. Για να χαλάσουμε εκεί. Πώς λένε την πρώην γυναίκα του γιού της?
13: Δεν ξέρω.
11: Πώς λένε την νυν γυναίκα του γιού της?
10: Την αγχώνει στην κοπέλα. Νταϊάννα ήταν.
11: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, τη λέω και τις απαντήσεις. Εδώ πέρα έχει βγάλει για πρωινό τις πατάτες και για παίκτη το Χάλαντ.
10: Λοιπόν, Ναταλία, για να δούμε τι θα πει το αλανόμετρο για σένα.
9: 50% αλάνι.
10: Έλα, 50, εντάξει, δεν είναι κακό.
11: 50, ούτε 10, ούτε 2% δεν έχει βρει.
10: Σταμάτα.
11: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
10: Ναταλία μου, καλή επιτυχία. Μπορεί και να πάρει σε συμμετοχή, δεν το ξέρουμε, εντάξει.
13: Εντάξει.
11: Να πάει και κανένα άλλο νοτήρο.
10: Σταμάτα κι εσύ. Να πάμε στο επόμενο.
11: Να πάμε στο επόμενο. Εντάξει, πόσο χειρότερα μπορεί να πάει.
10: Ποιο είναι στη γραμμή, εδώ, γεια σα.
14: Καλησπέρα.
10: Γεια σα, πώ σα λένε εσά.
14: Αντώνης.
10: Κύριε Αντώνη, γεια σας. Έχετε πάει στο Λονδίνο?
14: Όχι, όχι.
10: Καιρός να πάτε.
11: Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Αντώνη. Για να δούμε. Λοιπόν, πείτε μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
14: Ο Μπέκαμ, ξέρω εγώ.
10: Ακούει η Αλάνια, ναι.
11: Και λέει και αυτός ο Χάλαντ. Εκεί θα είχα τρελαθεί. Ένα γνωστό μνημείο του Λονδίνου.
14: Big Ben.
11: Μπράβο. Και πώς λένε την νύφη της Βασίλισσας της Αγγλίας, την τωρινή Βασίλισσα της Αγγλίας?
14: Την τωρινή βασίλισσα, η Καμίλα.
10: Πολύ καλό ο Κυραντώνης.
11: Μπράβο, Κυραντώνης, 3 στα 3 που έχει πάει κιόλας.
14: Όταν μιλές Κυραντώνης, αισθάνομαι μεγάλος βασικά.
11: Ωραία, πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε? 40 είστε.
10: Δεν είναι μεγάλος.
11: Καθόλου.
10: Ντροπή σου, Άλεξη.
14: Ακούω, μεγάλος.
11: Είστε λίγο μπουκωμένος.
10: Σταμάτα, καλέ.
11: Τι να κάνω, που να ξέρα. Κοντάζω τον παππού του Κυραντώνη. Συγγνώμη, εντάξει, Αντώνη, συγγνώμη.
10: Εγώ θέλω να δώσω και στους δύο συμμετοχή πειράζει.
11: Δώσε και στους δύο, δεν πειράζει. Εδώ
9: 50%
10: αλάνι. Λοιπόν, κύριε Αντώνη, θα πάρετε και εσείς συμμετοχή και η Ναταλία.
11: Κύριε Αντώνη, είναι στην ηλικία μας σήμερα.
10: Γεια σου, Αντώνη. Τι κερδίζουν, Αλέξη, θα το πεις?
11: Εννοείται, εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα, αν κερδίσετε, στο Λονδινάκι.
10: Ναι, από Versus Travel, όπου έχει τη διαμονή τεσσάρων σε ξενοδοχείο, τεσσάρων αστέρων με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις, κρουαζιέρα στον Τάμεση. Και παιδιά, να σας πω και κάτι, είναι ένα ταξίδι που θα σας γεμίσει εικόνες, εμπειρίες, και το Versus Travel ξέρει τι κάνει, ξέρει που μας στέλνει και μας δίνει τα καλύτερα πάντα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
11: Ακάθεκτη.
10: Αντώνης Ρέμος τώρα στην παρέα μας, Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.
15: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Συντροφιά, εσένα εκεί έξω. Ναι, Αλέξη Μαρκάρος, Άννα Ζηρδέλη, εδώ είμαστε να σου κάνουμε παρέα με Νίνο και Ζόζεφιν. Εδώ.
1: Εδώ και φυσικά με τις καλύτερες συμβουλές, γιατί τώρα Παρασκευούλα γάρ, θέλεις να πάρεις έναν υπνάκο.
0: Θέλεις το σωστό υπνάκο.
1: Το σωστό υπνάκο. Να ξυπνήσεις μετά από κόμμα. Να ξυπνήσεις 2027 να ξυπνήσεις. Πήγαινε λοιπόν στα Eplagan στο Μαρούσι, Λεωφόρο και Κηφισίας 129, για να βρεις εκεί πέρα μια χωράκλα 800 τετραγωνικά, 4 ορόφους γεμάτους.
0: Χωράκλα, ακούω.
1: Χωράκλα για όλα τα γούστα. Και 4 οροφάρες εντός, γιατί 800 τετραγωνικά, 200 τετραγωνικά όροφος, με μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια και προσφορές και ειδικές τιμές. Και τώρα μπορείς να το φτιάξεις και εσύ όπως θέλεις. Οπότε μην ξεχάσεις να περάσεις εκεί πέρα και καλή νύχτα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γρήγορη ανάσα, ένα break, επανερχόμαστε και συντονιστείτε. Καλά, γιατί έρχεται το που είμαι. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει δωρεπιταγή 50 ευρώ για γουαγκαμάμα. Ποιος λατρεύει το σούσι? Σε πολύ λίγο θα μάθουμε.
2: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζηρδέλη, καθημερινά 5 με 8 απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο.

0: Για δύο στο Λονδίνο, με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με το Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telekom Center, στον δεύτερο τελικό με φόντο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους ερυθρόλευκους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο πόδι.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης,
4: Ζήσης Ρούμπος,
5: Χάρης Χιώτης,
4: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
6: και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Με την υποστήριξη του Ρυθμού 949.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Βρε καλώς τα Αλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε φτάσει στην ώρα σάντουιτς, στη γέμιση. 6 ώρα παρακαλώ και ποιος αντέξει.
12: Εδώ είναι όλη η μαγεία, παιδιά. Οπότε τρέξτε να προλάβετε, γιατί έχουμε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Έχουμε Viber 6937-949-949. Και φυσικά δωράρα για σένα, Λάνι μου, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει στο δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής, το που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μία ματιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς, παύλα αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι, και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου.
11: Μέχρι να δούμε ποιο θα είναι στη γραμμή μας, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και ελεύθερος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και εγκυγενή ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, φύγαμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, είμαι η Ντέμι.
1: Γεια σου Ντέμι, τι κάνεις?
0: Γεια σας, είμαι η Ντέμι ή γεια σας, είμαι η Ντέμι?
1: Ποια η διαφορά?
0: Το γεια σας είμαι η Ντέμι και γεια σας είμαι η Ντέμι.
1: Δελφινάριο σημερινή εκπομπή με τα όλα τη. Με όλο το συμπάθειο, το συμπαθέστατο δελφινάριο κατά τα άλλα.
0: Ντέμι μου, από πού μας καλείς?
1: Ντέμι μου, ναι.
3: Καλώ από την Αθήνα.
1: Α, χαλά το μυστικότατη. Πώς πάει εκεί? Μέσα στο κέντρο, στο Λιοπύρι, Ερμού μεριά.
3: Όχι, πιο μεταξουργείο.
1: Α, από ωραία. Εκεί, στα εναλλακτικά, για σιγουράκι είναι η Ντέμι.
0: Λοιπόν, ναι. Να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
3: Ναι, νομίζω.
0: Για πάμε.
1: Όταν συγκριθείς.
4: Προσόχε, ηθικών
0: ατμεότατων. Έλα, τώρα που θα τα ακούς αυτά?
1: Πάντως όχι το μεταξουργείο.
0: Βέβαια, Ρεντέμι.
1: Τώρα που έχουν αρχίσει και δηλώσεις τα καταταγής, πώς το βλέπεις?
0: Ποια δηλώσεις? Πήγαν ήδη. Η πρώτη φουρνιά έχει φτάσει Λαμία σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Την επόμενη εσώ την προλαβαίνεις, τι λες?
3: Όχι, λόγω ηλικίας.
0: Καλέ, μικρή ακούγεσαι. Τι λες τώρα?
1: Το άντρο σου μισή ταξίδι ήταν 40. Τι?
3: Όχι, κάτι γίνεται, γιατί και τον κύριο Αντώνη τον ακούσαμε μεγάλο.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν 40 και ακούγονταν καλά 40. Τι να κάνουμε, εμείς θέμε.
0: Λοιπόν, Ντέμι, μου αρέσει το σούσι.
3: Μου αρέσει, έχω πάρα πολλά χρόνια να φάω.
1: Είναι ευκαιρία,
0: με αγάπη από το ρυθμό και τα αλάνια σου. Έχεις κερδίσει δωροεπιταγή 50 ευρώ. Να πας σε όποιο κατάστημα γουαγκαμάμα θέλεις. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να απολαύσεις ράμερ, το αγαπημένο εδώ πέρα του κύριου Μαρκάζου, κατσουκάρι, νούντλς, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλς. Έχεις τα πάντα ό,τι θέλεις να απολαύσεις τα γουαγκαμάμα. Θα γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Το πιο ωραίο είναι εκεί πέρα στο κέντρο που πήγαινα και εγώ και μου αρέσει να ξέρεις.
3: Πείτε το, εκεί θα πάω.
0: Εκεί να πάτε,
1: εκεί να πάτε. Τώρα λοιπόν, που είσαι δίπλα.
0: Θα σου έρθει και μήνυμα στο κινητό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το ρυθμό με αγάπη και εμείς που έπαιξες.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή όρεξη.
0: Γεια σου Ντέμι, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς φύγαμε.
1: Όπως είμαστε.

0: Βάλε αντιλιακό. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Κώστα Βέντο λοιπόν και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Εδώ, καλός διαγωνισμός, έλα παρέ. Τι έχουμε?
1: Έχουμε νησάρα να σας στείλουμε. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Τρίτος διαγωνισμός της εκπομπής. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το 2-10-68-35-722 να μας τραγουδείς ένα νησιώτικο. Δεν θα μας τραγουδήσει ένα νησιώτικο.
0: Στέλνουν μήνυμα στο Viber, εμείς τους παίρνουμε πίσω.
1: Εμείς παίρνουμε πίσω, συγγνώμη, εντάξει, τα έχω χάσει κι εγώ.

0: Έφυσε εκεί και φυσικά θα πας μόνο με τη βαλιτσούλα σου και τα ποδαράκια σου. Διότι θα έχεις και τριήμερο, νοικιασμένο αυτοκίνητο, δρόμος red car, για να απολαύσεις όλο το νησί γυρνώντας. Απλά τι χρειάζεται να κάνεις, να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber, εμείς σε καλούμε.
1: Κάντο πρόβα όσο εμείς σε καλούμε, για να το τραγουδήσεις στον αέρα.
0: Και παίρνει συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φουρτούνη και την Αθηνά Φαλίδου. Για να δούμε τι ώρα θα βγει σήμερα το νησάκι. Για να δούμε, για να δούμε.

0: Χάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και σε αγαπάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα μηνύματά σας έχουν φτάσει βροχή. Πολλοί από εσάς θέλετε να βγείτε και να τραγουδήσετε για να πάρετε μέρος στο νησί. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός σήμερα.
1: Ωστόσο μέχρι τότε παιδιά, ναι, σε περίπτωση που δεν γνωρίζατε, η IKEA έχει βίδες πλέον. Και οι βίδες δεν είναι απλές βίδες, είναι βίδες μέλισσα.
0: Α, αυτές τις βίδες.
1: Ακριβώς.
0: Τι θες να πεις,
1: ότι η μέλισσα με την IKEA Βίρνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Mm. Το πρώτο γίνεται τώρα, μιλάμε, Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα IKEA στον Κύφισο. Η δράση συνεχίζεται ακάθεκτη το Σάββατο, γιατί έχουμε και που σουκού να έρχεται. 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως 5.30 το απόγευμα στο IKEA του Demol Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως 5.30 στο IKEA αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί σε λίγο θα παίξουμε και νησάκι.
1: Για να δούμε ποιος θα πάει νησί.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
20: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7 και ολοκληρώσουμε την δεύτερη ώρα. Εδώ μπράβο. Είμαστε, ταλάνια μου. Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενεθλιά σου.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνυματάκια σας στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Πολλές καλησπέρες και στο Χρήστο, στην Ευαγγελία και τη Μαρία που είναι στην παρέα μας. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας με χαρά και χαμόγελο. Και παιδιά, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση με ένα σωστό λογαριασμό. Τι λέτε?
1: Ακριβώς, από την καλύτερη.
0: Κατερίνα Λιόλιου τώρα στην παρέα μας. Δυναμώστε. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Αλάνια μου, εδώ είμαστε κι εμείς. Όπως κάθε παρακολουθή. Καθημερινά άλλωστε. Τι έχω πάθει, παιδί μου, σήμερα. Τι είναι η Παρασκευή.
1: Και μου το έχει κολλήσει και εμένα, στο τόπο τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε φυσικά οι δυσάρες.
0: Όπως ρίχτην.
1: Έρευνα δείχνει ότι το πρωινό σεξ ξυπνάει καλύτερα από τον καφέ. Τι να τον κάνεις τον καφέ κοφτόν. Γι' αυτό τον έχει κόψει εσύ από τον ορίζοντα τον Άθα. Τώρα ενώνονται όλα τα κομμάτια του παζλ.
0: Τώρα πίνω ένα καφεδάκι.
1: Μπράβο. Α, μεσημεριανό. Όπου το Άθας λείπει. Με το που φύγει ο Άθας βρίσκουμε το υποκατάστατο.
0: Ντροπή σου, Αλέξη. Ντροπή σου.
1: Να ασχοληθούμε και πάλι με τον καφέ.
0: Είσαι πρωινός εσύ, τύπος ή βραδινός?
1: Εγώ είμαι πρωινότατος.
0: Α, είσαι πρωινός.
1: Συνδυάζω και τον καφέ με την απόλαυση. Γιατί με ξυπνήσει πολύ πρωί σε πίδι. Δεν λέω κάτι άλλο, είμαι και στον αέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται μεγάλες στιγμές και αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να απολαύσεις με παρέα, δεν έχεις παρά να περάσεις από ένα κατάστημα της Zenith.
1: Γιατί η Zenith, παιδιά, σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Το οποίο φυσικά πρέπει να το προλάβετε τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Φύγαμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Σας θέλω καλά συντονισμένους, γιατί θα σκάσει το νησί σε λίγο, έτσι.
1: Έτσι.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
1: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
1: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
2: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
3: Ότι η ρουτίνα είναι κουραστική. Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Βρε καλό στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη και τελευταία ώρα, παρακαλώ. Τρίτη και τελευταία ώρα.
6: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για να βγείτε ως ονούπο στον αέρα, γιατί έχουμε και τη διαγωνισμάρα μας να περιμένει. Μέχρι τότε όμως, εκεί που στείλατε τα αγαπημένα σας τραγούδια, εκεί είναι που θα στείλετε και τα υπόλοιπα μηνυματάκια σας στο Viber δηλαδή του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας απολαμβάνετε και online.
0: Μέσω Soundist που λέει ο Αλέξης μας τώρα, να ξέρετε ότι βρίσκονται και όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς που τρέχουν στις εκπομπές και στα social. Θα πάρετε μια γεύση όποτε χρειάζεστε. Για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται ο Θοδωρής Φέρης στην παρέα μας. Δυναμώστε, είπες. Στο ρυθμό 949, εγώ σας λέω, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κλαβδία λοιπόν και αστερωμάτα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες λοιπόν.
1: Είσαστε έτοιμοι να πάτε ένα μοναδικό ταξιδάκι σε μια νησάρα, παιδιά? Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλά, άκουσες, τα αφεντικό τρελάθηκε. Ταξίδεψε λοιπόν, να ξέρεις, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε όχι ένα και δυο, αλλά 50 ολόκληρους προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέστη ταχύτητα, με μοναδική άνεση και κορυφαία φυσικά εξυπηρέτηση. Καλωσορίζουμε εσάς στον προορισμό σας. Τα βήματα σας τα έχουμε πει και πριν, είναι πάρα πολύ απλά. Στέλνετε τα αγαπημένα σας νησιώτικο στο Viber στο 6937-949-949, μεταβγαίνετε στον αέρα και εκείνη που μας το τραγουδάτε για να μπείτε στην κλήρωση που θα σας στείλει μαζί με τα κολυτάρια σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να μας στείλετε τα νησιώτικά σας, όπως είπα, και εμείς είναι που θα πάρουμε έναν ή μία από εσάς για να βγει στον αέρα. Ελπίζουμε να έχετε κάνει πολλές πρόβες, να έχετε τονίσει ιδιαίτερα τις φωνητικές σας χορδές, για να μην βγουν στον αέρα φωνητικές πορδές και να μπορέσετε να μας τα πείτε με μια ανάσα το αγαπημένο σας νησιώτικο, και το οποίο θα σας στείλει όπως είστε για τάμα στην Τίνο.
0: Μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχίες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα έρθει τώρα στην παρέα μας.

0: Νίνο, λοιπόν, και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Σταύρη το έχει πάρει παραμάζωμα. Λέει, παιδιά, λέει, τι δωράρες έχουμε σήμερα, και αρχίζει και.
1: Όλα
0: τα νησιώτικα.
1: Και πλάκωσε και η Σταύρη.
0: Σταύρη μου, συγγνώμη, αλλά άλλος θα έχει την τιμητική του.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, φίλη μας. Πώς?
4: Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Από πού μας καλείς, Βασιλική? Μάλλον σε καλέσαμε εμείς.
4: Τώρα είμαι έξω από το ΆΚΑ συγκεκριμένα. Μόλις
0: εδώ γειτονάκι καλέ. Λοιπόν.
4: Ναι, γίνεται ένας ψιλοπανικός.
1: Πάντα.
0: Τη δωράρα μας την ξέρεις, έτσι?
4: Ξέρω, και έχω να σας πω ότι έχω κερδίσει από εσάς πάλι ακτοπλοϊκά.
0: Ναι.
4: Και είχα πάει στην Τίνο πέρυσι.
0: Α, τώρα μπορεί να πας με τους φίλους σου μαζί να τους ξεναγήσεις.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και διαμονή αιωλής και εσύ τζέτσα αεροπορικά, λέω. Θέσεις αεροπορικές μέσα.
1: Άρα, αεροπορικές, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
0: Τα ακτοπλοϊκά. Και Λαλαλούζα Beach Bar και δρόμος Red Car έχεις αυτοκινητάρα. Δηλαδή, εντάξει.
4: Τέλεια.
0: Έτοιμη για να ξεκινήσει το νησιωτικό σου?
4: Έτοιμη.
0: Μισό λεπτάκι να βάλω και την κατάλληλη μουσική. Πάμε.
4: Παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με θέλω λογισμός. Ξανά στα περασμένα.
1: Δώσ' το.
4: Ντάρι. Το γυαλό πετούνι γλάρι, ντάρι ντάρι ντάρι ντάρι, να τα παίζαμε μακάρι.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Να τα παίζαμε μακάρι.
1: Και τώρα που μερακλώσαμε, έχει συμμετοχή.
0: Με αγάπη από το ρυθμό. Ξέρεις, Βασιλική μου,
4: πολύ.
0: Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου.

0: Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας. Εδώ στο ρυθμό 949 καταλήγεις. Αλάνια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Να είμαστε εδώ.
1: Και φυσικά σας έχουμε πρωτασάρα. Την Κυριακή μην κανονίσετε τίποτα γιατί από τις 5 και μετά το Argentina The Social Club γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και φυσικά αυθεντική Παλώμα εμπειρία με την υπογραφή ποιου άλλου της El Jimador.
0: Τρελαίνομαι για Παλώμα. Το θεωρώ ένα από τα πιο καλοκαιρινά, ωραία ποτά, ρε παιδί μου.
1: Τρελαίνομαι

0: Για ελχυμαδόρ εγώ, γιατί είναι αυθεντική τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Έτσι γίνεται. Και παιδιά, Αργεντίνα The Social Club, που πέφτει θα μου πεις. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα πηγαίνετε εκεί πέρα να απολαύσετε μουσική, cocktails, summer atmosphere, premium experience και μην ξεχάσετε, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ό,τι γιατί θες. Αυτά τα απογευματινά τα παρτάκια είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω μεγάλη παρέα, ήθελα να γιορτάσω κάτι. Έχει κάπου να πάρω ένα τηλέφωνο?
0: Έχει να πάρεις τηλέφωνο. Απλά δεν το έχω πάνω μου. Είναι στο 211-008-6557. Πάρε εκεί πέρα, κλείσε και απόλαυση υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, για τα καθέκαστα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μαγειρεύουμε με Milner πίτσα.
19: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
2: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
11: Καλώς ήρθατε, Αλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε τελικά. Λοιπόν, τι είπα καλέ.
12: Τελικά είπες. Ναι, τελικά εδώ είμαστε.
11: Όχι, εδώ είμαστε λιγάκι, ήθελα να πω.
12: Τόσο όσο, ίσα που.
11: Για λίγο ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Είναι Παρασκευή, είναι αυτό που λες. Αχ, έρχεται Σαββατοκύριακο.
12: Είμαστε ήδη παραλία, ενδεχομένω και εσείς.
11: Θα χαλάσει ο καιρό το Σαββατοκύριακο.
12: Αν χαλάσει ο καιρό, τίποτα απολύτω. Έλεγα να πω για να μπανάκι, αλλά αν χαλάζω και όσο να κάτσω. Αναγκαστικά ταινιούλα και σπίτι. Ή σινούλα και σπίτι. Ακόμη καλύτερα. Netflix and chill. Φυσικά στείλτε μας γύρω φωτογραφίες από παραλίες ή τα πλάνα σας για το Σαββατοκύριακο να πάρουμε καμιά ιδέα. Mm-hmm. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω ρυθμό 949 και μας ακούτε και online.
11: Φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά παιδιά, ήρθε η ώρα, η δύσκολη ώρα θα λέει κανείς, του αποχωρισμού.
0: Θέλω όμως να σας προετοιμάσω για κάτι. Κάτι ωραίο που έρχεται αύριο Σάββατο 6 του Ιουνίου στις 8, όπως και κάθε Σάββατο και Κυριακή, το πρωί στον Αντένα μιλάμε για τον τέταρτο κύκλο της εκπομπής Brave New Greece.
1: Αχ, παιδιά, δεν το χάνω με τίποτα. Μισώ να κυρώσω ό,τι έχω να κάνω. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί μέχρι το νέο κύκλο με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και παρουσίαση σας έχουμε τα καλύτερα. Γιατί σας αφήνουμε στα πάντα ζεστά και ρυθμικά χεράκια της Έλενας Ντάντζελο. 8 με 11.
0: Όπα, θα πνίγει το παιδί λίγο νερό.
1: Πριν
0: μας αποχαιρετήσει.
1: Πριν σας είπα αποχαιρετισμό, το εννοούσα. Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Μετά λοιπόν θα έρθει ο Νίκος Καλκούσης. Αγόρι μου, τι έγινε.
1: Κρατήκαμε μία τίποτα. Τώρα το
0: μάτι είναι αυτό. Τι μάτι παρασκευιάτικο είναι αυτό.
1: Στα στο τέλος μου το κρατάγανε. Και εμείς αναχωρούμε, λέμε καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι Δευτέρα, Νταν, 5 ώρα στο ρυθμό 949.
0: Μέχρι
1: τότε πολλά φιλιά.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 βουχάλα, με τσέσεις φωνά, τέγνω, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
4: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρες!
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου!
5: Έλα να πάμε στο νησί! Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ! Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο! Πώς! Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο! Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites! Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία! Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με το Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telekom Center, στον δεύτερο τελικό με φόντο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους ερυθρόλευκους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον οντίτιδα στο πόδι.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είμαστε ακόμη στην αρχή του Ιούνιου, αλλά έχει ζέστη, να λέμε αλήθειες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 25 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα και μέσα στο Σαββατοκύριακο ευτυχώς θα έχει ζέστη, δυστυχώς θα φτάσει έως και στους 32 βαθμούς. Θέλω λίγο έτσι και μία ανάσα δροσιά, τη λέτε κι εσείς. Κάτι. Γι' αυτό, αν μπορείτε να προγραμματίσετε κάποια κοντινή απόδραση σε κάποια παραλία, τότε αυτό θα είναι το ιδανικό. Προς το παρόν όμως, επειδή ακόμη είναι Παρασκευή, δεν έχουμε πει για τα καλά Σαββατοκύριακο, εγώ λέω να κοιτάμε λίγο στο τώρα και να σας πω ότι και θα παίξουμε μαζί για το Έλενα πάμε στο νησί, που θα δώσει την ευκαιρία να πάρει μέρος στο διαγωνισμό κάποιος ή κάποια τραγουδώντας, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα. Σας έχω πάρα πολλά νέα, πάρα πολλά πράγματα, αλλά προς το παρόν Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πόσο μου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αφού μιλήσαμε έτσι τώρα, ακούσαμε για θάλασσες, τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε και σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Τίνου. Μιλάω για το Λαλαλούζα Beach Bar που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί έχει αυτή την ωραία την πόχο, την αισθητική. Έχει δροσερά κοκτέιλς, έχει προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Από το πρωί ως αργά το απόγευμα, το Λαλαλούζα συνδυάζει αυτή την καλοκαιρινή ανεμελιά με την ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν πραγματικά αξέχαστες. Και αφού μίλησα για την ωραία τη θέα που έχει στο Αιγαίο, τι λέτε λοιπόν να ακούσουμε και Αιγαίο? Αναβύση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τι κάνει.
1: Νίνο Τζόζεφιν, τι κάνει, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και αυτό σημαίνει ότι είμαστε τόσο κοντά σε μια υπέροχη εμπειρία, αλλά θα τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, την Κυριακή που μας έρχεται, από τις 5 το απόγευμα και μετά, το Argentina The Social Club γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της El Jimador. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο classic όσο και twisted εκδοχές του αγαπημένου κοκτέιλ Παλώμα, οι οποίες είναι φτιαγμένες με El Jimador τεκίλα φυσικά από 100% μπλε αγάβη. Το event θα κινηθεί σε upbeat summer mood με DJ set, funky soul μουσικές από βινίλια, μουσικές από βινίλια, πω, αποτρελαίνομαι, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Οπότε και θα πιούμε cocktails και θα περάσουμε φανταστικά και θα χορέψουμε πολύ. Οπότε δίνουμε ραντεβού στο Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εγώ θα σας δώσω και το τηλέφωνο 211-086-557. Πάντα φυσικά απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Οπότε είπαμε ραντεβού εκεί και πάμε να περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα που φύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
16: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
17: Μια φορά και
0: καιρό. Σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
18: Εσύ και εγώ μαζί.
19: Πάμε διακοπές!
20: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
21: Πάρε ανάσα.
22: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
23: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
24: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Κουρόλαυσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
25: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Μονακό, baby! Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
26: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
27: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
28: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
27: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
28: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
27: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
29: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
30: Okay.
31: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
32: Ποιο?
33: Το Aquila's Meal.
32: Τι είναι?
33: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
30: Okay.
33: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Παρασκευή σήμερα, επιτέλους Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα ήθελα πάρα πολύ, φαντάζομαι και εσείς θα το θέλατε, να ήσασταν αυτή τη στιγμή στο Aeolis Tino Suites. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Συνδυάζει τα πάντα, κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά που τόσο πολύ το θέλουμε και να νιώσεις φυσικά τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα φυσικά είναι η κοντινή του τοποθεσία στην χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά είναι και η ιδανική βάση ταυτόχρονα για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει αυτές τις ωραίες τις σουίτες και τα δωμάτια που συνδυάζουν ιδιωτικές πισίνες, υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Το Aeolis λοιπόν Tino Suites προσφέρει αυτή την εμπειρία που χρειαζόμαστε. Την εμπειρία χαλάρωσης, την εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει έτσι διακριτική και αυθεντική, όπως ακριβώς είναι και η Tinos. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νερό, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Άψογο, Γιώργος Μαζωνάκης, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και θέλω να σας μιλήσω για αυτόν τον αγαπημένο θεσμό που επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που έρχεται το Σάββατο, αύριο και την Κυριακή μεθαύριο, 7 Ιουνίου, 6 και 7 Ιουνίου είναι, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά και διακοσμητικά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, ενώ στο Κυλικείο θα βρείτε και εδέσματα προσφορές των μελών για το καλοτσιό σας ή για το σπίτι. Και επειδή τώρα προβλέπετε ότι θα επιδεινωθεί ο καιρός και θέλουν να είναι σίγουροι, το παζάρι θα γίνει στο έθριο του κέντρου ΓΕΑ, Όδωνος 100 στην Κηφισιά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Το παζάρι αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αγορές με χαρακτήρα που συνδυάζουν και ποιότητα και κοινωνική προσφορά, ενώ παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής αυτό, ενώ κατά τη διάρκεια του παζαριού θα προσφέρεται και η δυνατότητα εγγραφής νέων μέλων με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε θα είναι ένα διήμερο υπέροχο και γευστικό. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες θα παίξουμε και για να πάρετε μια πολύ ωραία συμμετοχή για την Τίνο. Έλενα, πάμε στο νησί. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με τον Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telekom Center, στον δεύτερο τελικό με φώτο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους Ερυθρόλευκους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο πόδι.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η Φόρμουλα 1 πάει με ένα κόλ. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Monaco, αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Το πρώτο, το έζησες. Το δεύτερο, το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα έχω έτσι μεγάλη ανυπομονησία για να δω ποιος από εσάς ή ποια από εσάς θα βγει για να παίξουμε. Αλλά θέλω λίγο να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Έλενα, πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Ιωλίστινο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά με το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet, και καλώς όρισες στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ, στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητα για όλο το τριήμερο. Τι μένει, μένει να μου στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 το αγαπημένο σας νησιώτικο. Γιατί κάποιος ή κάποια από εσάς θα βγει στον αέρα μαζί μου, θα τραγουδήσουμε αυτό το νησιώτικο και θα μπει σε αυτή την μαγική κλήρωση που θα σε στείλει στην Τίνο. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Viber του ρυθμού 6937 949 949.

0: Πόσο το αγαπώ. Αντώνης Ρέμος, η νύχτα δύο κομμάτια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε το όνομά σου.
3: Μάνο με λένε, Μάνο.
0: Έλα βρε Μάνο, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ να γίνει χαμός. Καλά, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό που μου έστειλες και επέλεξες. Ποιο επέλεξες, έτσι για να το πούμε και στους υπόλοιπους?
3: Το Γλέντι, του Νίκο Απεργίου.
0: Αχ, τι ωραία το Γλέντι, τι ωραίο το Γλέντι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Ναι, ναι.
0: Για πάμε. Ναι.
3: Ωχ, αμάν, αμάν, αμάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Κάθε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Έτσι να χαρεί και Θοδωρής ο Μαραντίνης από Νηράμα, πάμε!

0: Άντε ονειράμα, τι ωραία! Τραγουδάρα και έτσι πολύ καλοκαιρινό. Λοιπόν, μπήκε στη μεγάλη κλήρωση. Θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εύχομαι το δικό σου εισιτήριο να είναι το χρυσό, έτσι για να πας και να περάσεις φανταστικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία! Γεια σου, γεια σου. Τι ωραία, τι ωραία. Είδατε, σας βοηθάω. Δεν θέλω να ντρέπεστε, δεν θέλω να αγχώνεστε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Πάνω Κι Άμμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Wow, και την Γκαρμπή, εσένα μόνο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τόση ώρα χόρευα όπως καταλαβαίνετε και από τη φωνή μου. Και εγώ όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Είδα λοιπόν ότι στα social media του ρυθμού έχει ανέβει ένα απόσπασμα από το προηγούμενο Κάτι Παίζει, Powered by Day. Και πραγματικά έλεγα τι ωραίες στιγμές ήταν αυτές. Και αποφάσισα να σας θυμίσω ότι έρχεται πάλι Κάτι Παίζει, Powered by Day, που είναι πια θεσμός. Πότε έρχεται? Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 6 το απόγευμα, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα θα γίνεται αυτό, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και εντάξει, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γιατί αν δούμε και τι έχει γίνει και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day, αυτό το οποίο θα συμβεί, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να το χάσουμε για κανένα λόγο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: 5 φορές μετά, το Κάτι Παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι Παίζει Powered by Day. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος Κηφισίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα, 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν, κοιμήσου όπου σου αξίζει.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-055.

0: Καιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές! Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
2: Πάρε ανάσα.
4: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
9: Μονακό, baby!
8: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και το History 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
16: Είμαι ο ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και θέλω πραγματικά πάντα να σας δίνω ωραίες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να πηγαίνετε ταξίδια. Πριν παίξαμε για να πάτε ταξίδι, τώρα θέλω να σας πω πού μπορείτε να παίξετε πάλι για να πάτε ταξίδι. Πόσο αλάνι είσαι τελικά? Μόνο αυτό χρειάζεται να απαντήσεις, γιατί στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη κάθε απόγευμα 5 με 8 βγαίνει στον αέρα, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και πρέπει το roasting να πάει σύννεφο, δηλαδή μη μασίσεις, δώσε τις απαντήσεις σου όπως έρχονται στο μυαλό, να είναι και καυστικές, ε! Οι απαντήσεις αυτές σχολιάζονται, το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι περνά στον τελικό. Ο μεγάλος νικητής τι κερδίζει? Κερδίζει ταξιδάρα! Εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο με το Versus Travel. Ζήσε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απόλαυσε τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση, τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες θα δεις εκεί. Πραγματικά αυτή την υπέροχη τη Βρετανική φινέτσα και την εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Οπότε, αν νομίζεις ότι το έχεις, πρέπει να βγεις στον αέρα και να πεις πόσο αλάνι είσαι τελικά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προλαβαίνεις, αλλά εγώ θα έλεγα να μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Πάρε τηλέφωνο, πες πόσο αλάνι είσαι τελικά, διεκδίκησε την ταξιδάρα και γιατί όχι, κέρδισε την κιόλας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να φοράμε και πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Βέβαια, αν έχεις έτσι και πολύ ξηρό, αφυδατωμένο δέρμα ή δεν προτιμάς καθόλου τα αντιλιακά λάδια, τότε δώσε προσοχή, γιατί έχω να σου πω την απόλυτη πρόταση. Υπάρχει λοιπόν η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Είναι το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πραγματικά πανεύκολα, απλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Δηλαδή, έχει αυτή την ωραία την ειδική την αντλία που μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια, ώστε να προσφέρει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέμας. Επίσης, προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογύραση, πολύ σημαντικό, ενώ έχει αυτή την πολύ σημαντική για μένα ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει, και προηγουμένα φωτοσταθερά φίλτρα ευρέως φάσματος, τα οποία κατανέμονται άριστα στο δέρμα. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Τίποτα άλλο. Αυτό χρειαζόμαστε και είμαστε πανέτοιμοι για βόλτες και για μπάνια. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Σας έχω και ταινιάρα σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
6: Εσύ και εγώ μαζί.
7: Πάμε διακοπές.
8: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθια χωρίς διάβασμα.
5: Πάρε ανάσα.
9: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Bigwa Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Bigwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
15: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
16: Αν είσαι ένα αστέρι.
15: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
17: Πιάνω.
18: Πιάλο.
17: Βάζω.
18: Βάζω.
17: Το κεφάλι.
18: Το κεφάλι.
17: Κατεβάζω.
18: Κατεβάζω.
17: Φτιάχνω τα χέρια μου.
18: Φτιάχνω τα χέρια
17: Και σηκώνω ψηλά.
19: Μπράβο.
20: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
21: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
18: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
25: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
26: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day». 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαστε για τα καλά μέσα σε ρυθμούς καλοκαιριού, αλλά γενικά έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω συνέχεια viral βίντεο που βγαίνουν από το σταθμό μετρό του Συντάγματος, που έχει μπει εκεί ένα πιάνο το οποίο έχει κάνει τρελό χαμό. Πηγαίνει ο κόσμος, τραγουδάει, παίζει από μία μικρή μαθήτρια μέχρι έναν διανομέα, μέχρι τόσο κόσμο, ο οποίος πραγματικά τι ωραίες στιγμές είναι αυτές που βγαίνουν προς τα έξω. Εγώ τις χαίρομαι γιατί είναι αυτές. Είναι ωραίες στιγμές. Και να σας πω και κάτι, χρειαζόμαστε ωραίες στιγμές. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο θα μας ανεβάσει τη διάθεση και θα μας κάνει να χαμογελάσουμε έστω από αυτές τις μικρές στιγμές ευτυχίας. Όπως πολύ ωραία στιγμή ευτυχίας είναι άμα δυναμώσεις το ραδιόφωνο και ακούσεις δυνατά Real Need. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Υπέροχο, Γιώργος Μαζωνάκης, 4 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα, όχι να το πενευτώ, αλλά σας έχω ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η ταινία λέγεται Old Boy και ξεκινάει με τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ένας πολύ συνηθισμένος άνθρωπος, να βρίσκεται ξαφνικά και χωρίς καμία εξήγηση φυλακισμένος μόνος του σε ένα δωμάτιο που μοιάζει με δωμάτιο ξενοδοχείου και παραμένει εκεί για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να γνωρίζει ποιος τον κρατά ή γιατί τον κρατά. Όταν τελικά απελευθερώνεται εξίσου μυστηριωδώς, ξεκινάει λοιπόν μια αιμονική αναζήτηση για να ανακαλύψει ποιος τέλος πάντων τον φυλάκισε και ποιο ήταν το κίνητρό του. Η έρευνά του τον οδηγεί σε μια πολύ σκοτεινή ιστορία εκδίκησης, μυστικών και ψυχολογικών ανατροπών. Λοιπόν, είναι ταινιάρα, έχει ένα φανταστικό plot twist, γι' αυτό και σας την προτείνω. Όταν τη δείτε, θέλω και τα δικά σας σχόλια στο Viber του ρυθμού 6937 949 949, είτε στα social media του ρυθμού, όλα τα διαβάζω. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να σας δώσω τώρα είναι και δώρο, βέβαια. Θέλω να σας δώσω μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, τη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, έτσι μπορείς να ακούσεις τα αγαπημένα σου βιβλία όπου και όποτε θέλεις με το πάτημα ενός κουμπιού. Γι' αυτό λοιπόν, στείλτε τώρα Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τόσο ξεσηκωτικό, τόσο τέλειο. Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έρχεται Κάτι Παίζει Powered by Thee. Είναι πια θεσμός, γι' αυτό λοιπόν σημειώνουμε καλά την ημερομηνία, Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, αυτή τη φορά πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που μπορεί να μην ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γι' αυτό λοιπόν μη λείψει κανείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές!
4: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
6: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
7: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Έχει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα και θα έχει και μέσα στο Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, όπως λένε οι ειδικοί. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι και επίσημα έχει ξεκινήσει η περίοδος που καλό είναι σιγά σιγά να κάνουμε μικρές αποδράσεις στα νησιά. Πώς θα γίνει αυτό γρήγορα και οικονομικά? Μα φυσικά με τις Seajets. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοο της Seajets με 24,50 € για την Άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33,70 € για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, ενώ για Μύκονο και Πάρο καλά δεν το συζητάμε, απλά γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητο. Μπορείς να απολαύσεις τα ολοκένουργια καθίσματα, καλά, και αν θέλεις απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Γι' αυτό λοιπόν ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Εγώ τα σώστα σας τα έδωσα τώρα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα Νίκος Χαλκούσης με non-stop mix, έτσι για να απογειώσει τη διάθεσή μας και να μας βάλει για τα καλά σε ρυθμού Σαββατοκύριακου. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες. Και τώρα που είπα Σαββατοκύριακο, πριν παραδώσω αυτή την σκυτάλη, θέλω να σας πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ο τέταρτος κύκλος εκπομπής Brave New Greece κάνει πρεμιέρα αύριο, Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το πρωί και κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στον Αντένα για να μας ταξιδέψει στο μέλλον της Ελλάδας, παραμένοντας στην αιχμή των μεγάλων συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Τι εννοώ? Η Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και στην παρουσίαση συνεχίζει να εξηγεί σύνθετες αλλαγές με καθαρό όμως, σύγχρονο και προσιτό τρόπο, αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε, αναδεικνύοντας τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες και τις υποδομές που διαμορφώνουν το αύριο. Γι' αυτό λοιπόν δεν το χάνετε, είναι κάτι το οποίο αξίζει. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
2: Μονακό, baby!
1: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίε.

0: Καλκούσης, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: κυκλοφορία.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
2: Μονακό, baby!
1: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: κυκλοφορία.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
2: Μονακό, baby!
1: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners, που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος, μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση. Θέλω να σου πω,
2: ρε παιδί. Σε ένα χώριο πάνω θα έχει.
3: Θα το φαντάζεσαι.
1: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό. Πάει ο Φουρτούνης στη μάνα του, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Που κλαίει και κάτι έχει ένα συνέστημα για κάτι.
2: Μην πιάνουμε μάνε στο σώμα μα τώρα.
4: Όχι μάνε.
3: Την αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα μου και μου λέει πόσα κινητά έχει, ρε παιδί μου. Θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα. Να γίνουμε μυριολογίστρε. Πώ είναι αυτό. Δεν μπορώ να έρθω μαζί σα.
2: Γιατί για σκέψη να τον κλαίω.
1: Γιατί εκεί είμαι σαν κλαίμα και αυτό σαν αυτό.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.